Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Με ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει, είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπτει,

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, μήπως θέλεις ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πάντα μετράνω.

Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά. Πούρα που στη μου δουλειά.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: ίσως να υπήρχε
1: μια θυσιάστο,
0: ίσως να κάτι καλύτερο,
1: το λαό,
0: κάτι πιο αγνό.
1: Σεβόμου Θεού αγνωστού,
0: οι μάχες που δώσαμε
1: θυσία μου
0: θα έπρεπε να κρατήσουν
1: μια θυσιάστο
0: μακριά
1: με το λαό.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: ακούω τίποτα άλλο. Δεν ακούω. Δεν ακούω τίποτα.
1: Φαίνω κόσα νομόκα τσουλιοσάνα με πέδε μπλάκα να μάνμα να λέσανα αλλά τα ονάτα νσανό.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Oh.

Show της Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ναι, ναι, ναι. Είχε βγει ο Αγγελάκη.
1: Θα βγει αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα. Ναι, ναι, ναι.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε την πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
3: Δώσ' το πέρα.
2: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για τη φουκαριέρα τη μάνα μας της Τρίτης, GM Παύλος Ζαφόπουλος εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε να πούμε τόσο πολλά πράγματα σήμερα. Σήμερα, να ξέρετε, θέλω να έχετε διάθεση πανηγυρική pre-game derby μεγάλου στο ποδόσφαιρο, pre-ευρωπαϊκού παιχνιδιού στο μπάσκετ. Θα συζητήσουμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή βασικά στο γήπεδο. Γιατί για το Σάββατο τα είπαμε στην εκπομπή. Πού είστε, παιδιά μου? Για ελάτε σιγά σιγά. Για ελάτε εδώ. Έχουμε εκπλήξεις, έχουμε εμφανίσεις, έχουμε συγγνώμες. Θα γίνει σήμερα της τρελής. Θέλω likes. Πάμε. 71 like. Πάμε να γίνουμε τώρα που μιλάω εγώ. Όσο εγώ μιλάω, εσύ παραγγέλνετε. Να γίνουμε 200 και να φτάσουμε τα 100 like για να ξεκινήσει η ροή της εκπομπής. Πάμε λίγο. Δώστε λίγο boost εδώ στον άνθρωπο που είναι πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε GM. Βρεγμένος ήρθες.
1: Τι να κάνω. Άσε.
0: Πώς πάμε?
1: Όλα καλά, φίλε. Πολύ ωραία. Κερδίζει η ομάδα. Αύριο έχουμε και ματσάκι.
0: Στο μπάσκετ. Έτσι.
1: Με τη Βίρτσμπουργκ.
0: Το ευρωπαϊκό με τη Βίρτσμπουργκ. Και θέλω να σας πω ότι μου έχει έρθει μια τρομερή έτσι, ανάλυση από την ΚΑΕ για το τι πρέπει να πω στα αγγλικά. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχω ανακοινώσει στη Vivian ότι το βράδυ θα κάνουμε ιδιαίτερα, ούτως ώστε να τα πούμε τη σωστή προφορά και να μην ξεφτυλιστώ. Να ξέρετε, η ομάδα αύριο πρέπει να κερδίσει και θα κερδίσει, και όπου να είναι θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο με διάφορα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα κλπ. Ένα φίλο λέει: τη βρεγμένη τη μουσκεμα. Γεια σας ρε παιδιά. Ό,τι πιο σεξ έχω δει, λέει ένα φίλο. Γεια σου αδερφέ, να δει τώρα πόσο σεξ είμαι. Μόλις αποκαλυφθεί τι κρύβει αυτό το άσπρο μπλουζάκι. Τι κρύβει άραγε αυτό το άσπρο μπλουζάκι? Για μπείτε, κάντε μου τα χατέρια σήμερα. Θέλω 100 like, 200 μέσα, super chat. Θέλω να γίνουν έκτροπα. Ούτως ή άλλως, τα μόνα λεφτά που θα φάτε σήμερα είναι για delivery. Άλλα λεφτά δεν θα φάτε. Βρέχει καταρακτοδός, θα βρέχει μέχρι αύριο. Μας ακυρώσαν να πούμε και τα μάτς του 5x5 οι αλήτες του καιρού. Αυτό το σύννεφο που έδιωχνε ο Τσάνταλης όσο ήταν ανοιχτός. Όπως λένε, κατεφημισμών δηλαδή που λένε, ότι έφευγε ρε παιδί μου το σύννεφο, υπήρχε ο Τσάντλες και το διώχνε για να μην βρέχει. Έβρεχε όποτε ήθελε και τα σταφύλια. Clockwork Pirate τους, έτσι. Σήμερα θέλω Βασίλης, θέλω τσα-τσα-τσα. Θέλω Βασίλη Βασιλείο Μπογομενίτσα. Θέλω το λαό εδώ. Θέλω να είμαστε όλοι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι όχι ήτο γιώτα όμικρον, καζούκι ήτο που λέγανε, ας πούμε, κατάλαβες ο γνωστός, ούτε ήτο δεξιχάφη Ιαπωνία.
1: Ούτε ήτον.
0: Ήτον Αθηνών. Η Αθηνών.
1: Ήτον. Α, που ήταν ο Βέρτης. Όχι, δεν
0: εκεί που τραγούδα, γεια σου.
1: Εννοώ το ήτον το υλικό, αυτό που βάζουμε στους στίχους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φιλιά στον Κυριάννη τον κομπότο που πουλούσε τρελίτσα το Σάββατο. Θέλω να σας πω ότι το Καφταζόγλιο είναι ένα στάδιο το οποίο είναι χαώδες, άχανες και καμιά φορά μπορεί να μπερδευτείς. Και εκεί, ας πούμε, που πάει να φύγεις. Ωραία. Πάει να φύγεις, ρε παιδί μου. Αλλά για την θύρα ένα, αλλά επειδή είναι κυκλικό, καμιά φορά μπερδεύεις τον κύκλο, ας πούμε. Και πας από την άλλη, ναι. Και εκεί από την άλλη, ναι, έχει κακοτοπιές. Έχει λακκουβίτσες, έχει διάφορα. Μαζεύει νερά. Έτσι. Έχει διάφορα. Που οι άνθρωποι που έρχονται κάτω από το αυλάκι, ας πούμε, δεν τα γνωρίζουν καλά. Οπότε καλό είναι να τους βοηθήσουμε.
1: Βέβαια, η λιβαδιά δεν είναι κάτω από το αυλάκι.
0: Η λιβαδιά είναι κάτω από το αυλάκι. Έχει συμφωνήσει με το διάταγμα εκεί των κομποτιολάνων. Πώς ήταν το μεδιολάνων? Κατάλαβα, των κομποτιολάγνων. Το κομποτιολάγνων, το διάταγμα. Έχουν δώσει τα χέρια, έτσι, χειραψία κανονική, σφιχτή, ότι ανήκουν στο κάτω από τη Λαμία. Κάτω από την Αθήνα. Ωραία. Λοιπόν, μετά θα λέτε, κύριε Κράιν, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ορίστε. Αποκαλύψουμε το μπλουζάκι. Εδώ. Εδώ, κάμερα σε μένα. Φαίνεται.
1: Τα λέει καλά. Και εγώ το συγγνώμη, δεν μπορώ να φαίνομαι στην κάμερα. Είναι και Αρμάνι το μπλουζάκι.
0: Είναι και Αρμάνι που γουστάρει να πούμε ο προπονητής μας. Εδώ τα κασκόλ ψηλά. Έρχεται μια εβδομάδα πολύ σοβαρή και δυνατή. Κράιντς, συγγνώμη. Τι να πούμε. Goal assist. Μπήκε αλλαγή και γύρισε το μάτσο. Στα αυστριακά, πώς είναι το Κράιντς, συγγνώμη? Ξέρω το μισό. Κράιντς. Το άλλο μισό. Εντάξει. Φίλε, Σπυραγλά, το είπες πρώτος, αλλά η ιδέα είναι του αδερφού Τάσου από την αυτόνομη θύρα 10 Φιλανδίας. Αυτός λοιπόν ήταν να πούμε εδώ στην ιδέα και λέω ναι. Ναι, θα το κάνω. Εδώ όλη την εκπομπή θα φέρετε crunch. Ήρθα εδώ, το έκανα λοιπόν, μαστούριασα από το Μαργαδόρο τον Ανεξίτηλο και υπόσχομαι λοιπόν ότι θα βγω με αυτή την, με αυτή την μπλούζα να περπατήσω εδώ στα Πέριξ του Καφτατζουγλού και με αυτή την μπλούζα λοιπόν θα μου την υπογράψει ο Crunch. Θέλω να μου υπογράψει αυτή την μπλούζα ο Crunch, να έχω αυτόγραφο. Ο άνθρωπος που έδωσε το πρώτο τρίποντο στην Αγλή μετά από 10 χρόνια σχεδόν είναι αυτός, με assist και γκολ. Αυτός. Και θέλω να σας πω κάτι. Εδώ τα άρεξα αυτά, μπράβο. Είναι κάποιες σελίδες, λέει. Τι λέει, δεν είπαμε ένα μάτς τον κάναμε Μαραντόνα. Δεν ασπέκτησε άμα κάνει 40 μάτς σκατά και ένα καλό γίνεται αυτόματα παιχταράς. Μην κάνουμε σαν άσχετη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά τον έχεις διαδιωγμένο. Δεν κάνει λες, δεν γουστάρουμε. Δηλαδή είπαμε ότι δεν είναι. Και μπαίνει μέσα και παίρνει το μάτς. Γιατί ο Νιζέτ ήταν καλύτερος. Χάνει μια μονομαχία στο 8 και κάνει έτσι, πιάνει εδώ ψηλά. Το ψηλά σημαίνει ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Άμα δεις άνθρωπο να κάθεται έτσι, ή τεμπέλης είναι ή χάλια. Ήχος λέει ένας φίλος. Ακούτε? Ή μόνο ο Θωμάς είναι χαμένος? Γράψτε λίγο καταρρυπάς χίλιες φορές ακούω. Αυτός που έδωσε τη νίκη ήταν ο Σίλβα. Αυτός που έδωσε τη νίκη, άλλος θα πει, ήταν ο Ματζάρη. Ήχος δεν ακούνε ρε φίλε. Στο YouTube λένε.
1: Ρε παιδιά, ανοιχτό YouTube έχω το κινητό μου να
0: δεν αγαπώ. Έχει ήχο ο Παύλος λένε τώρα και μας το τέλος είναι ομαδική του ραδιοφώνου. Τώρα ακούμε.
1: Παιδιά, δεν γνωρίζω τι λέτε. Έχω ανοιχτά
0: είναι
1: το κινητό.
0: Είναι μεξικάνικο λένε εδώ, μεταγλωτισμένο.
1: Δεν είναι σε μένα. Ήχος. Και έχω ανοιχτό το YouTube.
0: Ακούω, λέει στο ο κινητό μου, ο έτσι. Ακούγεσαι, πρέπει να κλείσει και να το ξανανοίξει. Ακούμε με καθυστέρηση.
1: Δεν
0: καλό
1: ξέρω,
0: είναι.
1: Ίσως το YouTube έπαθε.
0: Πρώτη φορά βλέπω άνθρωποι που βλέπουν από το ίδιο μέσο να έχουν διαφορετική άποψη.
1: Η αλήθεια είναι το YouTube τώρα τελευταία.
0: Δεν θα πω κανένα συγγνώμη στο Discord. Το Discord, κάναμε όλο το τουρνά πάνω στο Discord και 10 ώρα το πρωί μια σταγόνα έλεγε αν βρέχει δεν θα έρθουμε. Αγόρι, ανούλα, βλέπω την άλλη.
1: Στην Λακωνία ακούγεστε. Πάρτο.
0: Τι κιάσκι με. Γεια σου.
1: Όχι ρε παιδιά, τι μεξικάνικο. Εδώ πέρα ανοιχτό το έχω στο κινητό μου δίπλα ρε παιδιά.
0: Δον Κωνσταντίνεθ, η Θεμούθο Μαλάκαθ.
1: Κάντε κανένα νέο εκεί πέρα τώρα.
0: Τούτ μιρ λέιτ, χερ κράντς, ich werde es nicht mehr tan. Αυτά μου τα στέλνεις Κάρολε πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτά πρέπει να μου πεις και η μετάφραση ποια είναι. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω και γραμμένα, αλλά μπορεί ας πούμε όπως είναι στα ρώσικα, ας πούμε, το ήτα είναι νι. Εδώ μπορεί εγώ να έχω πει άλλα τώρα. Στη Λακωνία ακούγεσαι, λέει ο φίλος.
1: Κάτι θα έχει
0: επειδή
1: τώρα το
0: είναι από εκεί ο GM, ακουγόμαστε πάντα.
1: Στη Λακωνία έχω βάλει ένα μεταδότη, φίλε.
0: Κατάλαβες. Εκεί
1: ένα
0: είναι κεραία.
1: Και ένα στο Λέιμονα.
0: Εκεί είναι κεραία.
1: Εσείς εκεί στη Μονεβάσια
0: το
1: γυρνάτε στα
0: κεραία. Το Crunch. Ο Ηράκλης παίρνει βαθμούς και από τους παίχτες που έρχονταν τον Πάγκο. Όχι το Γιάννη. Φιλιά, όποια είναι ο Γιάννης Πάγκος. Με την εκπληκτική εκπομπή μαζί με τον Θωμά τον Μίχο κλπ. Lego Balls. Έχω ετοιμάσει διάφορα, αλλά τα... δεν τα έχω φέρει μαζί μου. Αλλά επειδή. Επειδή εγώ δεν κατάλαβα, έβαλα σε ένα σημείο ένα τετράδιο που τα είχα γράψει όλα για να το φέρω και εννοείται το ξέχασα. Έτσι. Συγγνώμη κύριε, κάνω να το ξανακάνω. Γερμανικά είναι, ορίστε. Ο Νιζέτ καλά είναι. Ο Νιζέτ ήταν χάλια στο 8. Υπέφερα από κούραση. Αλλά, αν δεν πει συγγνώμη, θα κόψουμε τα καλώδια σαν άλλο ο Φρυδόπουλος. Ο Φρυδόπουλος πήγε στη Μαρκό να κάνει το διπλό και έκανε κλαρίνο. Και η Μαρκό. Του Τούλη, του Βασίλη Τούλη, άμα βάλει γκολ ο Crunch Τούμπα, τι θα κάνουμε? Εγώ τίποτα, τατουάζ. Τατουάζ. Παιδιά, ακούστε, 3.500 εισιτήρια. Ωραία να το συζητήσουμε. Δεν γράφει κανένα στυλό εδώ, είναι για να τα κάνω πλάγιο. Υπήρχε πρόβλημα, δεν άνοιξαν οι εισιτήρες στη 10, έτσι. Και μπήκαν αρκετοί άνθρωποι έτσι γιατί είχε φτάσει στο μάτς το 5 και η μισή η 10 δεν είχε μπει. Okay. Θεωρώ ότι ο κόσμος που είχε το μάτς ήταν γύρω στις 6.000. Υπάρχουν τα εισιτήρια, υπάρχουν και τα διαρκείας. Τώρα τι να σας πω ρε παιδιά πώς βγαίνουν αυτά. Δεν ξέρω. Okay. Ενώ επειδή τραυματίστηκε και βγήκε αλλαγή, δεν ξέρω, λογικά νομίζω είναι καλά. Ποιο είναι το γερμανοπολίγωνο κλειδί? Αυτό. Ακούμε το 0-1 του Crunch την Κυριακή. Δεν θα ακούμε μη. Χριστάκη, λίγο ύποπτο σε βλέπω με το μήνυμα που στέλνεις. Σαν να παίζεις με τη φλόγα λίγο εδώ που είσαι το τέτοιο. Μετά το χθεσινό διπλό της Καλαμάτας αναμένεται μεγάλο χειρουργείο της Κυριακής. Κοιτάξτε, παιδιά, δείτε. Και στο μάτς τώρα με το Λεβαδιακό. Μπράβο στα παιδιά αρχικά του Λεβαδιακού που ήρθαν ως εδώ. Έτσι. Όσοι πάνε εκδρομές και λοιπά, τους γουστάρουμε. Λοιπόν, μπράβο. Από εκεί και πέρα. Πάμε. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Δηλαδή τώρα έχουμε 140 like. Θέλω μέχρι τις 7.30 να φτάσουμε τα 175. 175. Και να γίνουμε και 300. Με τα σούπερ θα ξεκινήσαμε καλά. Προχωρούμε. Ο Σάντε είναι ένα level πιο γρήγορο με την μπάλα στα πόδια, τον αμέσω επόμενο πιο γρήγορο τη κατηγορία. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι καλό χειριστή. Είναι λίγο τσαπατσούλη, είναι κάποιε φορέ λίγο σαν να ξεχνιέται, αλλά θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα παίκτη τρομερό. Ναι, ήδη ξεκίνησα να ετοιμάζω το χειρουργείο κλπ. Παιδιά, να σα πω κάτι εγώ. Τελείωσαν τα Νιζέ και Μπισμπιζέ. Την Κυριακή θα βλέπετε το Μάγο Μπαρσένα έξω αριστερά. Ελ Μάγκο από την Κηφισιά, μάλλον μπαίνει. Θα δούμε. Προχθές ήταν δίπλα μας εκεί στα επίσημα ο άνθρωπος, η Φαντμαγιούλ. Την Κυριακή τον Πιτσιρικά θα παίξει με το φλέγα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, κύριε, ποια είναι η Φαντμαγιούλ αυτή. Λοιπόν, και προχωράμε. Η Καλαμάτα έκανε διπλό 1-3 με μια διαιτησία σχετικά κόντρα, έτσι. Είναι φυσιολογικό στην Ελλάδα που ζούμε, αντιμετωπίζεται μάλλον ως φυσιολογικό μια κατάσταση τέτοια. Να ακούγεται ότι είναι όλα ok. Δηλαδή ότι μια ομάδα έπαιξε 70-30, 65-35 διαιτητής υπέρ της γηπεδούχου της ομάδας από το Rich 4, έτσι. Γεια σου Πέτρο. Αλλά τι γίνεται τώρα, τον Ηράκλη τον παίζουν έτσι όλα τα μάτς. Δηλαδή στο μάτς με τη Λιβαδιά από το 30 μέχρι και το 1-0 ο διαιτητής έπαιξε πάρα πολύ Λιβαδιακό. Κάποια φάουλ, όλα τα σπόρια, τα σφυρίγματα έδινε, εντάξει. Ο Βάργας και ο Άλεσον, τι παιχταράδες ρε φίλε. Καλή ομάδα Καλαμάτα. Έρα και να κάνουμε κανένα διπλό στο τέτσι. Ο Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα, αλλά μην τρελαίνε. Ως τώρα είχε κάνει δύο καλά ημίχρονα Καλαμάτα. Δεν είχε κάνει κάτι το απροσδόκητο. Είχε κάνει ένα καλό ημίχρονο με τον Βόλο και ένα καλό ημίχρονο με τον Άρη. Αυτό είναι η Καλαμάτα. Μην τρελαίνεστε. Δεν είναι η Καλαμάτα κάτι wow. Αλλά όταν μια ομάδα έχει σύγχυση, όταν μια ομάδα δεν έχει καλό κλίμα και πρέπει να χτυπήσει. Δηλαδή, ο Ηράκλης τι πρέπει να κάνει τώρα. Ο Ηράκλης πρέπει να μπει μέσα για να μην παίξει φοβισμένα. Να αναλύσουμε λίγο αγωνιστικά, αρχικά. Με πιτσιλάει ο Ματζάρη. Όταν έβγαλε η Βιλόπε στο ημίχρονο και κράτησε μέσα Νιζέ Τσουρλή, εγώ έπαθα τσότσο. Λέω δεν μπορεί, άλλο μας βλέπουμε. Γιατί εδώ εμείς, αν και φοράω φόρμα, φοράμε παντελόνια. Δηλαδή θα πούμε ότι είπαμε αυτό και αυτό, σκέφτηκα αυτό, πίστευα αυτό και ο διαιτητής. Με μπερδέψατε τώρα. Και ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, παιδιά. Έτσι αποδεικνύεται. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχουμε στάσεις για το ότι δεν κάνει φιλικά. Μπορεί να έχουμε στάσεις γιατί, ας πούμε, δεν κάνανε σκληρή προετοιμασία. Μπορεί να έχουμε στάσεις γιατί δεν μου άρεσε, ας πούμε, ο Νιζέντ δεν μου άρεσε προχθές, ήταν χάλι, ήταν βαρύς. Έμεινε ο Ραντό για μόνος του να μαρκάρει, μας πήρανε κάποια στιγμή το κέντρο, κατεβαίναν εύκολα. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όμως ο προπονητής είδε τι συμβαίνει και άλλαξε στο ημίχρονο κάποια πράγματα και η ομάδα έδειξε ότι είναι καλύτερη. Έπαιξε καλύτερα από ένα σημείο και μετά. Ο Λεβαδιακός χωρίς να κάνει μια τεράστια ευκαιρία, έκανε 2,5 ευκαιρίες, ένα σούτ από μακριά το οποίο είναι 2 φάουλ που είναι γίνει το σούτ, μια άλλη ευκαιρία. Είμαστε εδώ πάνω από 300 και έχουμε 164 like. Ντροπή μας. Είναι χεφτηρά με κάπα σίγμα κεφαλαία να μην είμαστε τώρα στα 200 like. Ο Τσάκλα έχει πιει τίποτα χάπια πρέπει μέσα. Τσόκο Μαροκάνα το λεγόμενο. Είναι σαν τη λάκτα μαροκινή. Τσόκο Μαροκάνα που είναι αυτό νομίζω εγώ ότι είναι. Φίλε, κατάλαβα ότι είναι ο Μοναστηρλής. Δεν κατάλαβα τη Γιουλμπασιού που λέει. Ο Ήβη τραγωδία χαλούσε όλο το παιχνίδι. Επέτρεψέ μου, αδερφέ, μόνο διαφωνώ το μεταξύ με αυτόν τον άνθρωπο και στον μπάστη και στην μπάλα, να πω ότι ο Ήβη έπαιξε σε άλλη θέση από αυτήν την οποία παίζει κανονικά. Δεν πήρε ούτε μια σωστή μπάλα στα πόδια του. Ήταν ο μόνος που προσπαθούσε να τακτικά να βγάλει την μπάλα μπροστά. Γιατί ο Σουρλής και Νιζέτ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια τραγωδία. Ο Ραντόγια λέει πηγαίνει μόνο τζόκινγκ. Αυτό πρέπει να το γράφει ο ίδιος ο Βάλτερ Ματζάρη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Ραντόγια ήταν ο μόνος άνθρωπος που κουβάλε στο πρώτο μήχρονο την μπάλα, που κάλυψε χώρους και εξαιτίας του δεν μας βγάλανε υπεραριθμίες όταν βγαίνανε μπροστά.
1: Καταρχάς,
0: ο Ήβι Λόπε δεν μαρκάρει. Ο Νιζέτ δεν μαρκάρει. Ο Σουρλής ήταν θλιβερός. Ο μόνος που έξυπνε ήταν ο Ραντόγια, που προσπάθησε να περισσώσει κάτι που δεν τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία στο πρώτο μήχρονο. Η ομάδα μπήκε να περιμένει το Λεβαδιακό. Κάτι που για μένα είναι λάθος, αλλά του βγαίνει τον προπονητή. Δηλαδή, αν βγει, ας πούμε, τώρα ο προπονητής και βάλει δεξί χαφ τον Τζιντόντα και του βγει, να τον βάλει σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, εγώ θα λέω τη γνώμη μου, γιατί, για να εκτίθεμαι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να λέω τη γνώμη μου, αυτό είναι.
1: Ένα ευχαριστώ του στον Κρίς Χέρκουλε.
0: Κρίς Χέρκουλε, ευχαριστούμε πολύ. Αγάπη και στήριξη στον Ηρακλή, είσαι ακριβώς. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Γενικά δεν καταλαβαίνω κάποια άρθρα τώρα σήμερα κράζα τον Αμανατίδη για το Ρος. Και μπορεί να πει ο Αμανατίδης, ναι, έλεγα ότι δεν κάνει και ο Κόλιτς. Ή έλεγα ότι ο Χρωμάντα είναι επιρρεπής. Δηλαδή τώρα για μένα είναι λάθος αυτό. Τώρα η ομάδα κέρδισε το μάτς. Μην πάμε να κράξουμε τους παλιούς. Τώρα υπάρχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό μας. Ένα μπράβο στην ομάδα και να δώσουμε όλη την ψυχή μας και στο μπάσκετ τα δύο παιχνίδια που παίζουμε εδώ και στην μπάλα στο διπλό στον ΠΑΟΚ. Ορίστε.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε εσένα και όλο το chat. Ξέρει κανείς πού μπορώ να ξαναδώ το μάτς? Γιατί στο γήπεδο εντάξει το είδαμε ρε παιδί μου, αλλά ξέρει κανείς πώς μπορώ να το ξαναδώ, αν μπορώ? Αυτό.
0: Όποιος ξέρει ας απαντήσει. Μόνο στις κονσέρβες σου παίζει το τέτοιο. Το τέτοιο, ναι. Εκτός αποστολής του QB, το επέλεξε ο προπονητής για αγωνιστικούς λόγους. Είναι υγιέστατος, ήταν αγκαλιά εκεί με τα παιδιά του. Ο QB στα επίσημα, μαζί πανηγυρίσαμε. Πετάξαμε τα παιδιά του στον αέρα. Τα καρότσια μέσα, μπήκε χάιδο στο καρότσι, πήρε το πι το παιδί του. Δηλαδή γίναν διάφορα έκτροπα τώρα και στα επίσημα πάνω στα γκολ του Ρακλή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό. Κρατάνε μεγάλες αποστάσεις με τον Ιζέτ και δεν πατάνε περιοχή. Μπήκε ο Σίλβα που είναι κανονικό εξτρέμ και άλλαξε το μάτς. Ο Σάντε Σίλβα δεν είναι απλά εξτρέμ. Ο Σάντε Σίλβα είναι, να πούμε, ο μπιπ. Ο μπιπ που ξέρει και μπάλα. Μακέντα TV το λέω εγώ. Υπέθυνα γιατί είμαι υπάλληλο Telecom. Γιατί είσαι υπάλληλο Αστέρα Τρίπολη. Ο Ήβι πιο πολύ δεκάρει. Έτσι, πρέπει να του δώσει την μπάλα. Και όταν παίζει ο Ήβι θέλει δύο παίκτες να μαρκάνουν πίσω. Τι πατάω στο Sport FM TV. Enter. Στο Sport FM TV έχει όλα τα παιχνίδια σαν αρχείο. Εμένα το μόνο που με προβλημάτισε είναι ότι η ομάδα εμφανίζει σκαλώματα δημιουργικά. Κάνει μπάλα κύκλο ανάμεσα σε αμυντικούς και μέσους. Μετά το χάος. Καλά ρε παιδιά. Ο Λεβαδιακός το 0-0 μετά όταν αμυνότανε έπαιξε να πούμε ένα τρίγωνο. Τρίγωνο άμυνας, το οποίο ήταν πάρα πολύ συχτό. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνει η ομάδα, να βγάζει μόνο κάθετες? Δεν είναι και στατικό ποδόσφαιρο όπως βλέπαμε πέρσι με το Σπανό. Ήταν η κατάσταση λίγο διαφορετική. Είναι διαφορετική. Πρέπει να έχει υπομονή στο παιχνίδι η ομάδα. Μπορεί να χρειαστεί να τη γυρίσει 10 φορές πίσω την μπάλα. Εμείς και εγώ ήμασταν για το μάτς. Αγχωθήκαμε μετά το 60 γιατί εκεί και λοιπά δεν μπορούσε η ομάδα να βγει μπροστά, αλλά βγήκε όπως έπρεπε και σωστά και έκανε τα παστέλια. Γιατί με την υπομονή της η ομάδα. Με την υπομονή της η ομάδα έκανε να πούμε, έβγαλε υπεραριθμίες και έβαλε τα δύο γκολ. Γιατί και στα δύο γκολ, άμα δείτε, η ομάδα σε σετ επίθεση βγάζει αντεπίθεση. Δηλαδή βγάζει παραπάνω παίχτες σε σετ επίθεση. Και στο ένα και στο δεύτερο γκολ. Καλησπέρα στην Κιαλόνευκη παρέα. Γεια σου, Παλβάρα. Και G.M. Και σε Ρακόφ δεν κάρεψε, έτσι ακριβώς. Έφυγε ο Ήβι από τη Ρακόφ και σε 10 μάτς έχει 3 βαθμούς η Ρακόφ. Σε 10 μάτς έχει 3 βαθμούς η Ρακόφ. Έτσι. Τίποτα, σημειώνω απλά
1: κάτι. Έπαθες.
0: Τίποτα, όλα καλά. Όταν γυρίζει και ο Παναμέσος πρέπει να δοκιμάσει ματζάρι 4-3-3. Παιδιά, αφήστε. Κοιτάξτε. Και εγώ μπορεί να. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ κάτι μας ήρθε. Μπορεί και εγώ ακόμα. Λοιπόν, έχει φτάσει φωτογραφία στο Grinch. Έχει φτάσει φωτογραφία στο Grinch.
1: Hello Marco, if you join our company right here, if you watch the stream, we would like to thank
0: θέλω,
1: you for everything.
0: Θέλω αυτή την μπλούζα με φωτογραφία να την υπογράψει ο Marco Kranz, ο οποίος πήγε στο πέταλο.
1: This shirt, he will wear this shirt on Sunday, and after he scores,
0: με καρφώνει, με καρφώνει, με καρφώνει.
1: He will lift his other shirt, the Ρεκλή shirt, the match worn.
0: Χάλασε, λέει ο Τάου. Για μένα μάλλον.
1: He will show this t-shirt.
0: Ακούει, να ξέρεις, ακούει τώρα, σε κατάλαβε. Εμένα δεν με καταλαβαίνει.
1: Yes, yes.
0: Μάρκο, thank you.
1: Μάρκο, thank you for, everything, for everything.
0: To be better in every game. I believe you will be the leader with the PAOK FC, ας πούμε. Go to take the win. Take the win, rob the three points and go back to Καφτατζόγλιο to dance on light after Sunday. The other Sunday. If you know what I mean.
1: If that guy, I can't remember his name, from Austria, watches the stream, he's an Heracles fan from Austria. He can call and talk to Marco Kreinz from this stream on German. I don't know what the language in Austria is. I think German.
0: Yes. Αυστριακά. Μέτερνιχ, σε ψάχνουμε. Ένα καλό έβγαλε η Αυστρία το Kreinz και ένα κακό το Μέτερνιχ. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Κυρ Λευτέρης. Λοιπόν, Παύλο, επειδή έχεις βήμα μπορεί να μεταφέρεις, παιδιά, θα γίνει κηλικείο. Θα γίνει κηλικείο στις 13. Είχα κάτι προβληματάκι εκεί με συμβάσεις τέτοια αυτά. Και τώρα υπάρχουν τρία κηλικεία. Θα παίξει και ένα σε 13 ή από το επόμενο μάτς ή από το πιο επόμενο, να ξέρετε. Θα υπάρχει κηλικείο. Σε 13 είναι στην πρόβλεψη. Ψάχνει ο άνθρωπος προσωπικό. Δεν πάει να βρει. Κάντε μια αυτό, είτε ένα μήνυμα. Θέλω να δουλέψω στο κηλικείο. Έτσι. Τώρα στα επίσημα έγινε, πήγε τρένο. Εγώ την κατάλαβα που λες. Κάντε refresh και στρώνει ο ήχος, ο Kreinz. Στρώνει με refresh. Γερμανικά μιλάμε, λέει ένας φίλος, Έλληνας που είναι στην Αυστρία.
1: Nice. Ναι, μπράβο. Τέλος πάντων, τι είναι.
0: Δεν ξέρω αν βλέπει ο Άλεξ ή αν έχει βάρδια. Πώς λέγεται το.
1: Πάντως, επειδή γράφουν για ήχο, έχω καταλάβει ότι κάτι παίζει σε κάποιους από εσάς. Γιατί εγώ το έχω πάντα ανοιχτό εδώ δίπλα μου το stream. Και παίζει κανονικά.
0: Βασίλειο Τούλη. Εσύ, Βασίλη, θα ανεβάσει τη Μαρκό. Εσύ. Και εσύ θα πάει να πεις, για σας ανέβασα. Cries I love you, you love I. Λέει ο Μπουλβάη. Κάνει και στίχο με το έτσι του, με το όνομά του. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Παύλο, τι λέει ο GM με τέφρασέ μας. Μα δεν ξέρει να μιλάει καλά αγγλικά. Ιχλίμπε εντυχ. Α, έτσι γράφεται το ιχλίμπε εντυχ, ρε φίλε. Κλαίει η μάνα της γριάς Αλβιώνες απόψε. Όλοι like στρίξει σε όλα τα τμήματα. Πατήστε F5. Τι γίνεται αν πατήσει F5.
1: Κάνει ανανέωση η σελίδα.
0: Έχω εδώ και Αρμάνι, Ματσάρι, Αρμάνι. Go with Αρμάνι. Δεν ξέρει αγγλικά όμως ο coach. Τι δεν ξέρουμε
1: να
0: και ιταλικά.
1: Να πούμε στο σένα τον κλόνο μου που λέγατε.
0: Έχετε κάνει ποτέ, κανεί ποτέ. Έχει δει ποτέ κανείς τον. Σε έχω δει μαζί με τον. Δεν είναι ο σένα, είστε φίλοι. May refresh it after you see Pavlos dance. If you do refresh after, I will speak Russia.
1: Ναι, πάντως να πω ότι όντως.
0: Μερικοί βλέπουμε.
1: Δεν έχουμε ρεφίλε θέμα, δηλαδή.
0: Μερικά επειδή... λεπτά πίσω. Δεν το είναι... επίτηδες το κάναμε για το φίλο που ζήτησε 5 λεπτά διάλειμμα για να πάει να πάρει pay safe.
1: Πού να στο πω, εμείς την εικόνα, επειδή βλέπω ότι στέλνουμε, είναι κομπλέ. Τι ακούει, δεν έχουμε θέμα.
0: Ο Κόντες λέει, είπε το Γιαννούτσο Γιαννίτσι. Ο Γιαννίτσι είναι ο αρχηγός του Φίνικα Πολύγνη στη Γάμα Εθνική. Έτσι, Γιαννίτσι δεν λέει, και το center back που ήταν και σε εμά.
1: Εντάξει, εδώ ο Αλέφαντος δεν ήξερε. Έβαζε σίγμα τελικώ στα ξένα ονόματα τώρα από του παίχτε.
0: Ο Κάκα free agent. Ο Κάκα it's still free agent, λέει ένας φίλος. Τώρα δεύτερη σκέψη, μήπως κάνει και ο Κάκα και τέτοια. Λοιπόν, πω πολύ φωναξέ, έφαγα και ένα γούλα, έφαγα και 12 γιουβαρλάκια πριν.
1: Μα ρε φίλε, εδώ μας ακούει ο Kreinz, είναι να δω να μην φωνάξεις.
0: Live, μα χωρίς ακουστικά, σπίτι
1: τώρα
0: που
1: εσύ,
0: ακούει.
1: Αυτό που το ξέρεις, σου στείλω ο Kreinz.
0: Το έχουμε και εμείς πηγές μας, είμαστε μοναγατάκια, είμαστε.
1: Και έχει φωτογραφία που σε βλέπει, εικόνα, βίντεο ή απλά. Στο
0: πιστεύω αυτόν που μου το έστειλε, τέλος πάντων. Έστειλε βίντεο, ναι.
1: Έστειλε βίντεο.
0: Πήρε βίντεο κλείσει στην ομαδική της ομάδας ότι με βλέπει. Πού το είδες, αδερφέ, το 3-4-3 από Ματζάρι. Ο Ματζάρι λογικά θα επιμένει σε αυτό το σχήμα που έχει, αυτό θα παίζει. Δηλαδή τώρα βλέπετε, ο Ηράκλης έχει 9 βαθμούς αντί για τουλάχιστον 11, έτσι. Με αυτό που παίζει. Και έμεινε και άϊπνος ο κόουτς δύο μέρες μετά την ΑΕΚ. Δεν είμαστε τώρα για αϊπνίες. Αϊπνίες και παρατράγουδα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πείτε σκορ για Κυριακή. Σκορ θα πούμε την Παρασκευή. Σκορ θα πούμε την Παρασκευή. Προς το παρόν λέμε πάμε γερά, ράω. Λέμε για το διπλό. Θα πω ένα σκορ για αύριο στο μπάσκετ. 81-69. Θα κερδίσουμε τη Βίρσμπουργκ και θα έρθουμε στα ίσα μας. Και θα έρθουμε στα ίσα μας. Μετά κερδίζει την Καρδίτσα, μετά κερδίζει την Τζίκη, μετά κερδίζει τη Λευκάδα. Και μετά πας εκεί στην Τούλα, Arsenal Τούλα, πώς λέει, που ήταν αυτή, Τάρτου. Τάρτου. Τάρτου.
1: Του Τάρτου.
0: Βάλε τώρα δημοψήφισμα. Η Τάρτου είναι γλυκό ή ομό ψάρι. Τάρτου. Ή μπορεί να είναι και διεύθυνση, αλλά αυτό μην το βάλει. Δηλαδή, Τάρτου 23, πούμε Τάρτου 23. Πού είναι αυτό, κάτω Τούμπα, α πούμε. Θα μπορούσε να είναι και στη Συνδία κάτι στενά μικρά. Τα παρκάρουν οι άνθρωποι από αγανάκτηση και του τρακέρουν οι άνθρωποι, δεν του νοιάζει. Σου λέει, ψάχνουν 3 ώρες για πάρκινγκ. Κοιμούνται άλλοι στα μάξι. Πάνε έξω από μαγαζία μέχρι να κλείσουν για να το βάλουν εκεί. Ομό ψάρι, εγώ λέω. Που σήμερα έκανα μια δημοσκόπηση, ένα post στο X, Twitter δηλαδή.
1: Είναι το X, X Twitter.
0: Yes.
1: Δηλαδή λέγεται X και είναι το
0: και έχει Twitter. Κάνει ρεκόρ προβολέων από τότε που το έχω ανοίξει. Έχει 3,7 χιλιάδες. Και ρώτησα, σας ικανοποιεί ως τώρα ο Ηρακλής βάση εικόνας, μπορεί το αποτέλεσμα στην Τούμπα γνώμη για ματζάρι? Και έχει και 12 απαντήσεις. Ας πω, έτσι και έτσι ως τώρα το θετικό είναι, λέει, ότι παίρνουμε αποτέλεσμα, στο τέλος μετράει. Βάση εικόνας όχι, βάση αποτελέσματος ναι. Να πω λοιπόν εδώ ότι κάποτε ο Ολυμπιακός είχε προπονητή το Ζαρντίν, το Λεωνάρντο Ζαρντίν. Ήταν πρώτος μέσα στο κύπελλο και 9 βαθμούς στον όμιλο του Champions League και τον εδιώξανε. Δεν πήραν για τίποτα και την επόμενη χρονιά πήγε στους 4 με τη Μονακό. Δηλαδή καμιά φορά να μην είμαστε κι εμείς να πούμε πολύ εθεροβάμονες. Έτσι. Λοιπόν, με αυτό τον πάω, όλοι έχουν τύχει σε Τούμπα. Λοιπόν, χθες δεν το έχω δει το παιχνίδι. Θα μπω να το δω κονσέρβα. Ωραία. Θα μπω να το δω δηλαδή.
1: Σβάν. Στην κονσέρβα.
0: Σβάν. Πιο πολύ σε μάρκα χιλιοτροφής φέρνει. Υπάρχει και το Τάρτι εδώ στο κέντρο.
1: Τι πολύ ωραίο μαγαζί. Ωραίο μαγαζί.
0: Τάρτι. Που έλεγε ο Στέφανος ο Χίος. Ο προσφάτος πυροβοληθές. Θης.
1: Όχι και προσφάτος, εντάξει.
0: Το Τάρτου, εστονικά Τάρτου, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εστονίας μετά το Τάλιν. Πιστεύετε ότι το όνομα προέρχεται από τη λέξη Τάρβας που σημαίνει ούρος? Ούρος. Ούρος, ας πούμε.
1: Ούρονεν που λέμε.
0: Ούρο, τι έκανε ο καλλιτέχνης. Όποιος δεν έχει δει το Αστέρας Τριπόλεως με τα Ατρόμητο. Να βάλει
1: ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο. Το πρώτο
0: τα στιγμιότυπα. Δείτε πώ τρώει το πρώτο κουλάτρο.
1: Υπάρχει, ρε, τα είχαμε βάλει προχτές εδώ, τα βλέπαμε και γελάγαμε. Είχαμε πέσει κάτω.
0: Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό κατά λάθος. Είναι 4 λάθη σε μια φάση, όχι λάθη. Πέφτει. Τη δίνει. Πέφτει ξανά και μετά λέει πάρε, πάρε την, βάλτε την. Και ο Κετού κάνει ένα πλασέ. Ο Χουτεσιώτης μαγεμένος, επειδή βλέπει κέκλος, πέφτει αλλού και τα παιδιά μπερδευτήκαν, ας πούμε. Και έγινε έτσι το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης. Και ο Μάγκας Κέρκες βγήκε και είπε: μετράω ακόμα τα άκους του ματσάρι. Ακόμα τα μετράω. Και δεν μπορώ να συγκεντρώσω το παιχνίδι. Και είναι από πίσω ο κύριος Σιλαεδόπουλος που κόντεψε να ρίξει τριβάβε και κάνει έτσι τα χέρια του. Έτσι τα χέρια του κάνει ο κύριος Σιλαεδόπουλος. 1-2 με γκολ Σίλβα στο 89. Έχει ξενοδοχεία σπα στην Τάρτους. Εσύ αυτό πού το ξέρεις? Πρέπει αρχικά, ούρος Ράστης λέει ένας φίλος, ο καλύτερος παίκτης του Άρη ως τώρα, έτσι. Πώς πας εκεί αρχικά? Δηλαδή παίρνεις 3 αεροπλάνα, παίρνεις τον υπερσιβηρικό. Τι, πώς μπορείς να φτάσεις στο ότι Τάρτου? Νύχτα Τάρτου, τη σκέφτομαι συχνά, μπορεί να είναι.
1: Νύχτα, στο νύχτα Τάρτου,
0: νύχτα Τάρτου, μια στιγμή. Μια αγάπη θα πεθάνει την αυγή στο Ταλίν. Καλά, ρε, έχετε εκπομπή και δεν μιλάτε. Ξέχασα. Ξαναπέστε μία από την αρχή. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουγαριά τη μάνα μας με GM και πάμε να φούμπλο. Σήμερα τη μάλωσε τη μάνα μου λίγο γιατί ήρθε και χτύπησε το κουδούνι μέχρι 6:45 και εγώ είχα χαλαρώσει λίγο. Βέβαια μετά τη είπα τώρα θα σηκωθώ, του έχω ξανακοιμήθηκα. Σηκώθηκα ξανά και ήρθα εδώ ζόμπι. Και λέω τώρα που θα ζόμπι, δεν κάνω εδώ την μπλούζα crunch. Και την άκουσα. Άρα πάμε Champions League λογικά. Ο Chris Herc στέλνει 12 ευρώ.
1: Δεύτερη φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε.
0: Με καρφώνει. Κάνα 8 χρόνια. Ο Κάκα θα μπορεί να βοηθήσει και στο 5 του μπάσκετ. Μέχρι να μπει ο Χόρκλερ, θεωρώ ότι αν έρθει ο Κάκα, θα τον αγκαλιάσει αρχικά ο Μέλβιν. Θα το φιλήσει στο στόμα του, πει ευχαριστώ, γιατί με ξεκουράζει. Ο Βόλος τι λέτε, θα πέσει. Ο άλλος είχε και είπε ότι πουλάει, δεν θέλει να μαλώνει. Άλλο με τους φίλους του. Έχει φίλους ο Αχιλλέας Μπέος. Τρομερό. Αυτό είναι η είδηση. Ο Αχιλλέας Μπέος έχει φίλους. Τρομερό. Ο Γιαννίτσης όντως Πότε επιστρέφει, δεν μπορεί να είναι. Τώρα πρέπει να ανεβάσει το Φίνικα Πολύχνη. Δεν μπορεί. Νίκησε το Μακεδονικό προχτέ. Βέβαια δεν δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα ο Φίνικα. Φέρτε πίσω τον Ντίκα και τη γυναίκα του. Τάρτου πάλι να σε βρω. Λάθος μπήκαμε. Σαν βιλό, τάρτου πάλι να σε βρω. Λοιπόν, ο Πέτρος μας στέλνει εδώ. Ο Κάκα θα βοηθήσει πολύ στο 5x5. Σαν διαιτητής. Θα ήταν λίγο χειρότερος από τον Τέλο που είναι ο δρακόντιος νόμος. Ο δράκοντας, αλάκα. Χθες, 60 φάουλ, είπε τα δύο. Πήρε όλες με τα χέρια. Κάρφωσε, μέτρησε γκολ, έδειξε σέντρα. Αυτός ο Θεός, ο Τέλος. Λοιπόν, ο αεροπορικός πας από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετά πας Σταλίν. Πετάτε από την Ελλάδα, π.χ. με μια εταιρεία ή άλλες αεροπορικές μέσω ενδιάμεσου σταθμού με προορισμό το αεροδρόμιο του Ταλίν. Και μετά το Ταλίν, πώς πας Τάρτου. Έχει αεροδρόμιο αυτό το κοτέτσι. Ακόμα δίνουν 3,5 στον Ηρακλή να πέσει. Μακάρι. Γιατί θα δίνουν ένα 28 να μην πέσει. Άρα παίζει εκεί σπίτι και μετά ένα σπίτι και ένα μικρό εξοχικό. Ο Τέλος είναι ο Δρακόπουλος νόμος. Μην λέτε λίγα λόγια για τον πρόεδρό μας. Από το Ταλίν προς το Τάρτο. Ο φίλος το συνεχίζει. Λοιπόν, ο γεωγραφικός που είναι. Γεωγραφικέ. Από το Ταλίν προς το Ταρτού. Με λεωφορείο. Είναι ο πιο γρήγορος και οικονομικός τρόπος. Δρομολόγια εκτελούν εταιρείες όπως η Lux Express και η Flixbus. Διάρκεια περίπου 2 ώρες και 18 λεπτά. Σκέτη Ταλινοδία. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Για τα 30 λεπτά κλείσανε 3 Σεπτεμβρίου και όλη την Αγία Δημητρίου δεν έρθουν 1000 Αθηναίοι. Δεν θα έρθουν. Γιατί θα πρέπει να δώσουν 1000 εισιτήρια. Τι θα γίνει, θα μας διώξουν από την πόλη. Κοιτάξτε, αυτή η υπεραστινόμευση γενικά υπάρχει το έλεγχος πριν και λοιπά από παντού. Τώρα αν είπα, θέλει λίγο να δει εκεί τι κάνει και λοιπά ή να είναι λίγο πιο ανοιχτές οι πόρτες, αυτό είναι άλλο. Αλλά ο διπλός έλεγχος υπάρχει πλέον σε όλα τα γήπεδα δυστυχώς. Δεν λέω ότι είναι καλό ή φυσιολογικό, λέω ότι είναι παντού το ίδιο. Τι κατά Κανταουζίλιο, Κράζο καταλήγει γκολ ο Κάκα Ματσάρη. Εντάξει, Νταουζίλιο τον έδειξε ο ίδιος ο Ματσάρη, παιδιά. Ο άνθρωπος παίζει αλλαγή στην Κατάνια. Είναι η αλλαγή του Σουνά στην Αβελίνο. Έλεος! Στο Ταρτού για μαϊμούδες μας λέγανε οι γόνοι μας όταν ήμασταν μικροί. Στο Ταμτούμ ρε φίλε γκάζ. Αυτά ξέρεις ανάλογα την περιοχή παίζουν, ναι, ας πούμε. Παίξτε καλά τον official Discord γιατί σας βλέπω ξανά για ανακαίνιση. Εσείς έχετε και unofficial και Discord. Έχετε φέρει και από δύο φίλους σας και είστε 5 αντί για 6. Δηλαδή. Είστε το κουκουέ μουλού, το μουλού κουκουέ, το ακουκουέ, το όγδε, το όλα αυτά μαζί και δεν βγάζετε βουλή. Ντέλο, ντέλο, σφίλα γαρά το ανοφίστερα θα έχει θέματα. Στο Ταλιμπάν έχω μείνει σε ένα τρομερό ξενοδοχείο, σπα, με τον κακό, αλλά πράγμα βρασίδας λέμπουρας. Ονόντας είμαι, ελαθία, ονόντας είμαι. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Γραμμές μετά τις 8. Θα πω εγώ. Θα πω εγώ πότε. Μπουγάτσα με Ταρτού. Αυτό είναι εδώ στο μαγαζί μας. Εκτός από σπόρους τσία και μια εξωτική φρουτοσαλάτα με φρούτα του πάθους, έχουμε και τα νέα μας φλεξ φαγητά, τα οποία είναι μπουγάτσα με Ταρτού, μια γεύση που σε ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα βάθη του ωκεανού, και έχουμε και τρομερά σμούθι με γεύση πίνα κολάντα. Βέβαια, παιδιά, γήπεδος χορτατζίδες, αυτό είναι. Προχθές, λοιπόν, είναι το μάτς να πούμε εδώ και τι γίνεται. Έχουμε κραυγές, φωνές, σειρά ολέ, 6.000 γριές, 3.000 να πούμε στα κάγκελα εκεί της σειράς 10. Πάμε να φτάσουμε 200, αλλά και το Θεό 194, θλίβομαι, εκτρά. Κάντε ένα like. Τσάμπα είναι. Δεν φορώ και τα γυαλιά σήμερα και εκεί δεν βλέπω τι γράφει. Δηλαδή εδώ οι άλλοι που δεν βλέπετε τι έχετε, 12. Έχω βάλει υιοθετήσει γυαλιά. Τώρα κερδίσαμε στο καθόλου με γυαλιά, πρέπει να τα βάλω σε όλα τα μάτς.
1: Επιμένει το τηλέφωνο.
0: Το ΙΤΑΡΟ λειτουργεί. Βγάλτονα! Ναι!
2: Ναι!
0: Παρακαλώ.
2: Δεν βαρέθηκε, μιλάς μόνος.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Έτσι. Έτσι, άμα είμαι καλά, εδώ θα μου.
2: Φόρε φίλε, πώς μπορείς, ρε φίλε.
0: Παρακαλώ. Ποιος είστε, κύριε?
2: Χιλιά χρόνια από την Κιανόλευκη Κοζάνη.
0: Ωραία. Καλησπέρα.
2: Πώς μπορείς και κάνεις υπομπή χωρίς το Γανίτη, αλήθεια?
0: Ο Γανίτης είναι πάντα εδώ.
2: Ο Γανίτης
0: είναι πάντα στην καρδιά.
2: Είναι η καρδιά του ραδιοφώνου.
0: Είναι από τα ιδρυτικά μέλη εδώ του ραδιοφώνου. τον αγαπάμε πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καθαρό παιδί. Ενώ πλένεται.
2: Κάνει μπάνιο κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, πίτα. Δηλαδή τι να βάζει αλυφές, βγάλει λέπια, ψάρι.
2: Μπράβο το Γιάννη, μπράβο. Τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε, για πείτε μια ανάλυση έτσι του αγωνιστικού.
2: Φιλέ, η ομάδα είναι άστο.
0: Είναι πίσω σκληρή πολύ.
2: Να σε πω λίγο κάτι αγωνιστικά.
0: Γι' αυτό πήρες.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι μαζί με Ραντόγια, αν βάλει χρωμάντα, μπράβο, θα είμαστε κορυφή.
0: Βέβαια, όποιος δεν έχει παίξει είναι πάντα ο καλύτερος. Αλλά ναι, βάσει της καριέρας του χρωμάντα, και εγώ θέλω να τον εδώ.
2: Νομίζω ότι αυτό λείπει από τον Ηρακλή, ο χρωμάντα.
0: Κάνα θα φανεί.
2: Πίσω, σφιχτή, καλά.
0: Μας βγαίνουν όμως.
2: Ναι. Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει το Σουρλί. Μ' αρέσει ότι παίζει, τρέχει καλά, αλλά μετά στη μεταβίβαση έχει θέμα.
0: Έχει σίγουρα πάρα πολύ διάθεση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Βάζει τα πόδια του μέσα, να πούμε, στη φωτιά. Έτσι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να βρει λίγο το επιθετικό κομμάτι, γιατί το σύστημα που παίζει ο Ματζάρι απαιτεί από το Ραντούγια και το Σουρλί να είναι ο αστυνόμος Αΐνης. Δηλαδή να βγάζουν πράγματα παντού, να κάνουν όλα.
2: Εγώ νομίζω αν βάλει. Νομίζω.
0: Κολλάμε, λέει, κάπου χάνει, κολλημένη και τέτοια.
2: Μπράβο. Αν βάλει χρωμάτα.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Σίλβα, Μπαρσένας και Μάρκες μέσα στην Τούμπα.
0: Μπαρσένας δεν πάει να βάλει, είναι τραυματίας.
2: Ας το βάλει ένα μίχρονο. Ή δεν θα παίξει ούτε στην Τούμπα.
0: Δεν ξέρω.
2: Λέμε τώρα, να παίξει ένα μίχρονο.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί να μπορεί, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλήθεια σου.
2: Ωραία. 0-2 στο ημίχρονο θέμα.
0: Αχ. Να μην και το μετά κάνουμε στο 60 το 0-1 και στο 67 το 0-2. Γιατί στο ημίχρονο εκεί μπορεί να έχουμε μπουκές τέτοιες
2: ιστορίες. Στο ημίχρονο θέλω. Δεν τους βλέπουμε αυτούς.
0: Αν ο Ηρακλής παίξει σοβαρά και ο ΠΑΟΚ που εμφανιστεί με το ίδιο πρόσωπο που εμφανίστηκε με την Καλαμάτα, έχουμε πολύ καλή τύχη.
2: Εμείς θα διώξουμε το Λύση και εμείς θα τους βάλουμε φωτιά. Γενικά στον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
2: Του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Ωραία. Ναι, μια χαρά.
2: Έτσι θέλω να κυλήσει όλη η εβδομάδα από όλους τους Ηρακλειδείς.
0: Πρέπει θετική να δώσουμε ενέργεια, όλη αγάπη, θετική ενέργεια για να πάρουμε τα δύο μάτς στο μπάσκετ μέχρι το μοναρθεί το μάτς του ΠΑΟΚ.
2: Θετική ενέργεια από όλους για να καταστρέψουμε αυτή την ομάδα. Να τους βάλουμε προβλήματα. Ξυπνήστε γριές.
0: Πάμε γερά!
2: Επέστρεψε δυνατός.
0: Έτσι. Να είσαι καλά!
2: Μονεβασιώτη Καβλιάρη.
0: Αχ, ναι!
2: Και υστερόγραφο 2 GM. Πού είσαι, ρε GM?
1: Γεια σου, φίλε, έτσι. Γεια.
0: Να είσαι καλά!
2: Άντε, να σε ακούσουμε λίγο, άντε.
0: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
0: Συγγνώμη. Εμείς το Μανώλη δεν βγάλαμε.
1: Ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Επειδή είδα Κοζάνη, νόμιζα ότι ήταν ο κύριος Μανώλης.
0: Εγώ λοιπόν αυτή τη γραμμή την έβγαλα γιατί νόμιζα ότι είναι ο κύριος Μανώλης.
1: Ωστόσο ήταν ένας άλλος φίλος, ο Κώστας τον γνωρίζω από ό,τι κατάλαβα.
0: Ξεκολλάτε, ρε, μην βλέπετε τον πάλι, όλοι φωνή. Τι λες, ρε Γαραγκιόζη. Αν δουν δηλαδή εμένα, δε αφωνάξουν. Με μισό πόδι, ξύπνοι είμαστε, μπρο. Δεν φταίει το getaway. Τι είναι το getaway? Το τσαβό, το Discord, σας κλέβουν το χαλκό. Αγελαδάρης. Έχω μάθει ότι τα μέλη της οικογένειας έχουν πάρα πολύ υπέροχες, γευστικές. Αδερφέ, είπαμε δεν θα βγείτε σήμερα, για σκοπό να φας πολλά λεφτά έξω. Ασχέτως αποτελέσματος, η Τούμπα το επόμενο πρέπει να έχει 6.000 τουλάχιστον. Και μας στέλνει 12 μπάλες ο Chris Χέρκ. Αν χάσουμε στην Τούμπα, χτύπα ξύλο, πρέπει να έχει 7.000. Αν πάρουμε αποτέλεσμα, παίξουμε καλά κλπ. Δεν έχουμε ήχο, φταίω μήπως εγώ που έριξα κάτω και τον ταλαβέρι. Που είναι τα ακουστικά όμως. Τι γίνεται, ρε, που με τον ήχο. Τώρα ακούγομαι.
1: Φίλε, εγώ ανοιχτά τα έχω. Ακούω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Ο κύριε δικαστά στέλνει μόνο. Όλοι οι άλλοι ακούτε. Για να δούμε τώρα. Είναι μια διαρκής αλληλεπίδραση. Ξεκινήσαν να διαβάλουν τον Ηρακλή. Ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ηρακλή για το μάζα τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι.
1: Πριν όντως μου βγάλε εδώ το εικονικό.
0: Ο συμπολίτης.
1: Του βίντεο ότι είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το ίντερνετ, μάλλον.
0: Έχει τοποθετηθεί βόμβα στο στούντιο, την ευθύνη έχει αναλάβει η ομάδα του Discord.
1: Ακούει ο κόσμος. Να βλέπεις τι γίνεται. Σε κάποιου κόβει.
0: Λοιπόν, τώρα ναι, αλλά φύγανε 60 άτομα από εκείνη την ώρα.
1: Κάναν ανανέωση, ρε.
0: Ναι, έχουμε. Ακούγες όλα καλά. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε. Ακούμε μια χαρά. Δεν ακούμε. Ακούμε. Με τρελάνετε.
1: Ρε, σου λέω το YouTube κάτι έχει πάθει. Εμείς στέλνουμε κανονικά. Κάποιος τους κάνει έργα.
0: Σπίτι σας. Εκεί στο YouTube. Ελάτε άμα έχετε κότσια. Καλύτερο χασικλή δεν έκανα στο ζήμα τον προχθεσινό. Μεταφορικά. Ή... Εντάξει να πούμε. Τελικά έδινε βροχή σήμερα. Φίλε, έδινε βροχή σήμερα. Εσείς το πρωί μου στείλατε να πούμε ότι άβελα βουτσά. Είστε στούντιο, έρχονται 10 μηχανάκια από τον Discord να σας τα κάνουν ανακαίνιση. Έχω κάνει έξω ένα καζάνι φασολάδα και έχω αφήσει και σφινοπότηρα. Πιείτε από ένα και ελάτε. Λοιπόν, θέλω, είχαμε θέμα, αλλά έχει φτιάξει τώρα όλα καλά. Ο Army PSI. Όχι Army, φίλε. Ανέβασε ΠΑΕ αυτό το παιχνίδι, το Call of Duty, να πούμε. Εκεί γραφιστικό, για να πάει να γίνει το διπλό. Πες να πούμε το YouTube να μας βάλει και τα χαμένα λεφτά. Και τις χαμένες ώρες των ακροατών, που χάσανε, ήμασταν 360. Κράιντσε να ανανιώσει πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία με τη Discord FC, λέει ένας φίλος. Εγώ πιστεύω λοιπόν, μωρένο μου νιώθ, από την κάβλα που έχουν να παίξουν μπάλα και δεν έχουν παίξει ακόμα, έχω την, ειδικά ο μωρένο, έχω την εντύπωση ότι άμα τώρα έρθουν στο 5x5 θα παίξουν straight, ευθεία όπως παίζουν. Εδώ παίξανε στην έκθεση σαν τρελή. Εκεί στο περίπτερο. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να. Να δούμε κάποια πράγματα, να σχολιάσουμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι προχθές. Ο Αθανασιάδης τρομερός, ο πιο αδικημένος παίκτης του Ηρακλή, να ξέρετε, είναι ο Βούρος. Γιατί ήταν ο μόνος που από το πρώτο παιχνίδι ήταν σταθερά καλός. Και δεν έχει πάρει το hype το οποίο το αναλογεί ο Πραξιτέλης Βούρος να σου ζήσει το παιδί. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Επίσης, μια τρομερή ατάκα που έχω ακούσει για το Ρος, μια εκπληκτική ατάκα για το Ρος. Λέω, το, ξέρω εγώ, ήρθα από την Εθνική, έπαιξε 3 φιλικά, σε άλλες υπήρους, σε τέτοια, και μου λέει ένας φίλος, σοβαρά, έρχεται με πλησιάζει και μου λέει, φίλε, έχεις ζήσει 20 χρόνια στον Μπενίν, δεν μπορείς να καταλάβεις, τι να μας ζήσει, τι να καταλάβει ο Ρος, 20 χρόνια ζούσε στον Μπενίν, και λέω, τι είπες, μπράβο, δηλαδή ήταν μια ατάκα υπέροχη. Πράξη θέλει να ακούς, η ταβέρνα ετοιμάζεται. Μόνο μην ακούει η γυναίκα του με 15 ημερών παιδί, που λες και για ταβέρνες, τους πάει ο ματσάρι και στα ξενοδοχεία να πούμε εκεί, πάει τα βράδια για να είναι έτοιμοι οι παίκτες, να αποδώσουν αναμενόμενα. Άντι, οι Ισπανοί έχουν παίξει έστω και 2 ημίχρονο. Ο Δανός ποτέ. Θα μπει και ο Δανός. Θα μπει και ο Δανός. Τώρα δηλαδή, έχουμε φάει τα τελευταία 3 παιχνίδια, 4, ένα γκολ. Γιατί να την αλλάξουμε? Δηλαδή και εγώ θέλω να τον εδώ, τον Δανό. Γουστάρω. Λαουρίτσα λέει, ωραίος, ήρθε με σκαρπίνι άκαλτο στην έκθεση με ζέστη. Πρέπει να το έβγαλε και να έκανα να πούμε το πόδι του. Α, ευτυχώς. Δηλαδή πρέπει το, να πήρε ανάσα του. Με δερμάτινο παπούτσι και 60 βαθμούς και έκανε σουτάκια με κάτι παιδιά. Έτσι πρέπει να ήταν μετά τα πόδια. Φορούσε 43 και θα γύρισε 41,5 στο σπίτι. Και εγώ θέλω να τον δω. Αλλά αφού δεν τρώει η ομάδα γκολ, πώς θα την αλλάξει την 11 πίσω ειδικά?

0: Τσάκαλα, να ξέρετε, μπήκε ξεκάθαρα για ανήψη του ηθικού, γιατί είναι φούξε ενεργομένο που τρώει πάγκο. Ο Μουνιός που είναι και μπακ. Πώς μπορεί να νιώσει δηλαδή. Ή ο Χρωμάντα κλπ. Εντάξει. Διάλεξε τον Αναστασιάδη ο άνθρωπος να βάλει. Εντάξει. Μαζί του με τον το Βάλτερ. Βάλτερ Ματζάρη και τέτοια. Άμα ακούσει κανένα Βάλτερ Ματζάρη, εκεί μπορεί να τον διώξει. Να πει, εγώ Βάλτερ Ματζάρη. Δρόμο. Αύριο δεν θα βρέχει. Αύριο δεν έχουμε. Μάτσα, αύριο παίζει τον μπάσκετ. Όλοι θα είμαστε στο γήπεδο. Αύριο είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να στηριχθεί. Να έχει δηλαδή ένα-δυο μισάρι στο μπάσκετ αύριο. Πρέπει να έχει κόσμο στο μπάσκετ. Πρέπει να γεμίσει το Ιβανόφιο, να δώσουμε στήριξη, να πάρουμε το μάτς, να πάρουμε για την καρδίτσα δυο νίκες μπασκετικές και να πάμε μετά στον συμπολίτη. Έτσι! Δεν θα μπει ο Δανός ποτέ αν δεν χάνουμε, δεν ξέρω. Με Αναστασία, τι μανία αυτή. Κάτι βλέπει, ρε παιδί μου. Εντάξει, το παιδί γουστάρει και αυτό είναι ωραίο. Είναι σεμνό το παιδί αυτά. Μια χαρά. Όλοι οι Ιβανόφιοι 7,5. Όχι 7,5, ρε φίλε. Οι άλλοι το φάνησαν γιατί δεν το στήσουν από τις 4. Α, πάμε. Α, πιούμε μια μπύρα, δύο. Α, πιω δύο μπύρες.
1: Αύριο θα έχει fan zone για όποιον τον ενδιαφέρει.
0: Πάμε ένα hot dog. Α, πιούμε δύο μπύρες. Γιατί να πιούμε δύο μπύρες, να ανοίξει η γλώσσα, να μιλήσω τα αγγλικά. Αύριο είναι στα αγγλικά η παρουσίαση. Δηλαδή είναι σήμερα το νούμερο ένα, αύριο το sequel των αγγλικών μου. Αύριο είναι το προφήσεις που παίρνω. Ώρες-ώρες ελεφαντίζει ο Ματζάρη. Τι εννοείς ότι ελεφαντίζει, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι ωραίος ρε εσύ. Δεν ξέρει που πατάει στο γήπεδο. Εντάξει. Ηρακλάρα ολέ ευρωπαϊκό έτσι. Τι είναι η ταρτού. Τι λέει ο κόσμος εδώ. 50-50. 135 ψήφοι. 136 50-50. Τρομερό. Και στέλνει ο άλλος ο ξενέρωτος. Ο γελίος. Ο γελίος ο ξενέρωτος. Δεν με νοιάζει αν έχεις δίκιο. Δεν με νοιάζει. Ο Ρος στη Γαλλία γεννήθηκε από πατέρα Γάλλο και Μπενινέζα μάνα. Πρώτη φορά πήγε στον Μπενίν μεγάλωσε να τον κάλεσε στην εθνική. Ψέματα. Στον Μπενίν μεγάλωσε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Μπενίν. Ο Μπενινέζος. Ο Ρος. Πώς λέτε στο μικρό, πώς λέγεται, ρε. Ξέχασα. Άλες γκούτιρα κλάρα. Έχει ο Ματζάρ ελεφαντία, συμβάλλει το τίτλο. Θέλω να πω ένα ντροπή σας για το πανό στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για γκέι και τέτοια αυτά που λέτε. Είναι για γκέι, είστε για γκέι. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα χάζα που γράφετε, με. Είστε το παδί. Είστε τρελοί. Τι είναι αυτά. Όλοι λένε για κράντ και τη σέντρα του Σόρι, αλλά πρέπει να γνωριστεί η κίνηση του Μάρκε που τραβάει τον αμυντικό και φιλεύθερο τον κράντ. Καλά, παιχτάρα. Είναι ο Μάρκε, δεν συζητάμε. Έβαλε. Έκανε όρια. Λοιπόν, εδώ εντάξει, κάνουμε γρήγορα του προπονητέ όλοι. Ο Σόρια. Τι τρελά έχει ρε φουστη. Είναι λες και είναι ο Νίκος Σόριας από τη Βαλμάδα. Νίκος Σόριας. Αντρέας, Αντώνης Μάκης. Μάκης. Μάκης, ο Μάκης, ο Σόριας. Ο μπαμπάς του Βαγγέλη Σόριας. Σόριας. Έχει το καφενείο του χωριού. Έτσι. Ο μπαμπάς του Βαγγέλη Σόριας έχει το καφενείο του χωριού. Και το παιδί μαζεύει ελιές και τέτοια. Παίζει και μπάλα. Και το λέει, άμα δεν παίξει μπάλα που θα πας να τα στραβά πόδια, δεν θα σε βρει καμία, δεν θα παντρευτείς ποτέ. Το λέει η μάνα του. Αχ, αείρευτε! Πάλι στα γήπεδα τρέχεις. Και τέτοια να πούμε, και γίνεται να μην ρακλάκι τρελό, πει τα γριά, και λέει, μπαίνω τώρα μέσα να παίξω. Μπαίνω να παίξω! Και μπαίνει μέσα και παίζει σαν γριά, στο ελέους. Άλλωστος κι αυτός. Μην ζητάτε πολλές γνώμες, μην γυρίσετε το έργο. Ο γνώστης Ραπτόπουλος είπε πως ότι ο Μάρκης δεν του γεμίζει το μάτι και είναι πάρα πολύ μέτριο φόρ. Ο Ραπτόπουλος μιλάει με την ψυχή του, δηλαδή μισή τον Ηρακλή. Και λέει, κακή επιστροφή στο Κατατζόγλιο. Δεν το λέει, το εύχεται. Το εύχεται. Κακή επιστροφή, θα κερδίσει. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Σόρια είναι ο Ντιμάρκο των φτωχών, απλά με δεξί πόδι. Ο Σόρια το μόνο κακό είναι ότι μπορεί να κλείσει τα πόδια και να φάει ποδιά. Το μόνο κακό που έχει αυτό ο παίκτη, έτσι. Μπείτε να πάρετε εισιτήριο, ρε. Μπείτε να πάρετε εισιτήριο για το Ηρακλή. Συγγνώμη, ρε Παυλάρα, γεια σου, μεγάλε Τούλη. Η Μαρία Τάρτου άνοιγε το πρόγραμμα τη Ότο Χάρμπαλη. Πριν βγει ο Γιώργο Τουλούμη. Ο ιστορικό. Χάρμπαλης, ο Σόλ στέλνει, ψάχνω πάρκινγκ μπότσαρι, φεύγει.

0: κανείς. Φίλε, στορκίζομαι, έχει πάει γνωστός μου που σπούδαζε το παιδί του εδώ από άλλη πόλη. Έξω από ένα γυμναστήριο, λέει: Γεια σας, τι ώρα κλείνεται, 9. Το έβαλε σε μια πιλωτή με αυτόν μέσα. Ήταν 7 και 4. Και λέει: Δεν μπορεί, θα φύγει. Και αυτό πήγε το γυμναστήριο, έχει παρκάρει απ' έξω και έφυγε 9 ώρα και το έβαλε εκεί. 1 ώρα και 40 λεπτά μέσα στα μάξι πριν να βρει πάρκινγκ. Μα στην Πότσερ το παρκάρουν σε σημεία που θα του το σηκώσουν για να μην του το τρακάρουν. Ή σε σημεία που θα του το τρακάρουν για να μην το βγουν τον πάτο του. Δηλαδή η λύση είναι να έχει αμάξι Antman. Την έχετε δει την ταινία που μικρώνει και μεγαλώνει πράγματα. Που έχει ένα τάγκ στα κλειδιά του. Πάει κλάν και γίνεται τάγκ κανονικό. Ο Μπαρθένα πότε γυρίζει. Έχω να τον ακούσω πάνω από 15 χρόνια. Εδώ το στυλό εκτοξεύτηκε. Δεν ξέρω αν φάνηκε στην κάμερα. Πρέπει να πέρασε μέσα από τον τοίχο. Έμεινε αυτά. Μείνανε αυτά. Αλλά η μύτη έμεινε εδώ. Γράφει αυτό. Θα γράφω ό,τι και να κάνετε βουντού. Θα γράφω και με τα χέρια. Και με τα χέρια θα γράφω. Λοιπόν, τι λέει, τα διορκεία αύριο ισχύουν κανονικά. Ναι, με, ναι. Στο Χάρμπαλι, φίλε, έχω πάει. Έχω πάει στο Χάρμπαλι. Τραγουδάει Μέρη Βάσου Ανέτα Μαρμαρινού. Δε σ' αγαπάω, κοίτα, άλλη αγάπη βρήκα. Τρομερό. Είναι ένας άνθρωπος στο πρώτο τραπέζι, ντυμένος κυνηγός, με δύο δεσποινίδες. Και το ρωτάει ο ιδιοκτήτης που ήταν φίλος του θείου μου που καθόμουν με το θείο μου. Και το ρωτάει, γιατί είσαι έτσι ντυμένος? Είπα στη γυναίκα μου ότι πάω για κυνήγι. Και εντύπωση κυνηγό. Άλλοι. Έρχονται Νταλίκε. Ήταν και πάρκινγκ Νταλικών και είχε και βενζινάδικο ιδιοκτήτη του Χάρμπαλι. Και έρχεται λοιπόν ο άλλο με την παντόφλα. Και λέει: Πώς είστε έτσι, ρε φίλε? Εντάξει, δίπλα πάρκαρα. Ήρθε με την παντόφλα, το δίχαλο να μου. Αλλά το πιο επικό ήταν: έχω δει ό,τι βολάνε πριν ξαναπάρει hype. Φορούσε ένα πουκάμισο και ήταν ένα κουμπί και έλεγε: Τώρα θα σου βγάλω το μάτι. Έτσι μου έλεγε εμένα το κουμπί του βολάνε στον αφαλό. Μου έλεγε: Σου βγάζω το μάτι τώρα. Τώρα σου βγάζω το μάτι. Και λέω, δύσκολα. Και από την έτσι του ο Βολάνης άρχισε να κάνει μόνο αμανέδες. Ωραίους μεν, αμανέ, δηλαδή είπε 12 τραγούδια και 2,5 ώρες αμανέ. Αμα μόνο γωνίεντα. Δηλαδή άρχισε ο κόσμος να κάνει το σταυρό του. Νομίζω είναι σε λειτουργία. Λέει, τι είναι, περνούσαν απ' έξω, μπήκανε μέσα κάτι κυρίες με κεριά. Λέει, μεγάλη, είδαν το Βολάνη, και τέτοια. Ήταν ένα μπουζουξί, θυμάμαι, σκυθροπό. Εκεί δεν. Πού να γελάσει, πρέπει να ήταν και απλήρωτος. Με τα δόντια στο μέτωπο. Δεν κατάλαβα. Αλλά κάτι δεν εννοεί. Βουντού μαγεία το Unofficial κερδίζει διαιτησία. Σίγουρα, να ξέρετε, χθες κάποιος είπε στον Τέλο τι δίνεται, λέει. Και λέει, νησί της Αφροδίτης. Εντάξει. Δηλαδή, αν σου λέγε. Άμα σου λέγε κάργα μάμ που μας δίνει τσίγκο, άμα τσίγκος άμα σου λέγε, τι θα έκανες? Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μας, του αναδόμησης Massage Therapy, το Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν σε μια περίοπτη θέση, πούμε, εκεί στα επίσημα, είδε όλο το μάτσο ωραίος. DTS Group, Δημήτρης Τέισιούτης, ένας άνθρωπος, σας έχω πολλές φορές, τώρα ειδικά που βρέχει, τώρα βουλώνουν θείες, να πούμε εκεί, θείες, γυναίκες. Βουλώνουν τα φρεάτια να πάνε να ξεβουλώσει ο υδραυλικός της καρδιά σου. Χαλάνε τα σπίτια να κάνουν ανακαίνιση. Χαλάνε γάμοι για να χώριζε σπίτια. Εξοικονομώ, βγαίνουν. Χαμός. Κόμβος Express και Transcombi υπό την ίδια διεύθυνση. Το ένα είναι courier για πιο μικρά δέματα. Το άλλο για πιο μεγάλα δέματα. Υπάρχει και μία έκθεση τώρα που είναι κλπ. Μου στέλνει ο φίλος ο Αντρέ. Ο αδερφός μου ο Αντρέ. Αθηναίος φίλος. Παναθηναϊκός, ήρθε να δει τον Ηρακλή τώρα το Σαββατοκύριακο. Υπέροχος, δυστυχώς βέβαια. Είδαμε το μάτς μετά μαζί και χάσαμε, αλλά φάγαμε καταπληκτικές πανσέτες, σουβλάκια και μπιφτέκια σαν ρέμο. Φύγαμε σε άλλη διάσταση. Με τρομερές ρετσίνες, δίδια αυτά, ένα κλίμα τρομερό. Πίσω πέτανε χαρτιά, βρίσκε σε κάποια φάση. Είμαστε σαν ρέμο εκεί πέρα. Και παίζουν χαρτιά. Και έχει το μάτς τίποτα. Παίζουν πάσα στο κέντρο. Και είναι ένα πίσω και βρίζει. Και λέω τ' άλλο μάτς βλέπουμε. Και τελικά παίζανε να πούμε Θανάση. Από το Βίρσπουργκ λέει είναι ο μεγάλος Ντίρκ Νοβίτσκι. Άρα έτσι εξηγείται που έχουν καλή ομάδα αυτή. Έτσι εξηγείται ότι έχουν καλή ομάδα αυτή. Έχω ακούσει Βολάνε να παίζει Μότσαρτ στο πιάνο. Ο Βολάνες παίζει τρομερό πιάνο. Έβαλα μια φορά ένα βίντεο του να παίξει και το έβαλα στη Βίβιαν, η οποία έχει πτυχία πιάνο, βιολί και γιουκαλίλι. Κλασικές σπουδές και τέτοια τώρα, έτσι. Εγώ παίζω μπουζούκι και μπαγλαμά, αλήθεια, έχω πτυχίο στο μπουζούκι. Εγώ. Είμαστε δύο άνθρωποι δηλαδή με τη Βίβιαν. Ο ένας βουνό, άλλος θάλασσα. Ο ένας άσπρο, άλλος μπλε. Ο ένας ταινία, ο άλλος σειρά. Ο ένας κρέπα, ο άλλος γύρω. Δεν, άμα μας δηλαδή βάλεις ένα ερωτηματολόγιο 400 πράγματα, είμαστε και σε όλα διαφορετικοί. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησα να το λέω αυτό. Α, και έβαλα το Βολάνη και μου λέει ποιος παίζει έτσι άριστα και λέω ο Σώτης ο Βολάνης. Αυτό ήθελα να το πω. Σαν Ρέμο πάνω από ρωτούντα. Ναι, σαν Αντώνη Ρέμο. Όχι, Αντώνη, αυτό δεν είναι Ρέμο. Είναι Πασχαλίδη. Υπάρχει χειρότερο πράγμα να παρκάρει κάποιος μπροστά σου? Ναι. Να παρκάρει πάνω σου. Όπως πάρκαρε ο άλλος στον εύωσμο. Λέει, τι έχω πιει. Ωραία, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Ωραία. Μπαμ! Και μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Και ευτυχώς δεν πήγαν θύματα. Και λέει, θα κάνω όπιστα να φύγω. Δεν έγινε για τίποτα. Έβγαλε το κεφάλι έξω. Λέει, είναι όλοι καλά. Είδε εκεί το βρίζαν όλοι, είχαν καρέκλες σηκωμένες, του πετούσαν κατσουλάκια, πυρούνια, κάτι θείες. Λέγανε, Παναγία μου, Παναγία μου, κάτι τέτοια. Και λέει, όλοι ζουν. Και έφυγε ο άνθρωπος. Μην ήσυχε. Πήγε να κοιμηθεί. Πήγε να πάει ξαπλώσει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κλείσε. Θα τελειώσει GM. Αυτή η 50-50 θα τελειώσει η ψηφοφορία. Κλείστε. Θα σκεφτώ μία άλλη να την ξεκινήσουμε ως ο νουπ. Λοιπόν, υπάρχει ρόλο. Παύλο, έχεις γνώμη για το τι γίνεται με την ΚΑΠΑ 19 τμήματα υποδομής? Ξέρω ότι κερδίσαμε το Λεβαδιακό. Ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι κερδίσαμε και στα τρία αναπτυξιακά το Λεβαδιακό. Ωραία. Εδώ ήταν στημένο GM. Ήταν στημένο με 155 ψήφους. Σου είχε 50-50. Στα πέναλτι πήγε, λέει ο φίλος. Ένας τύπος που πάρκαρε συνέντευξη του πιλωτής μου λέει: έρχομαι σε δύο και ήρθε το άλλο πρωί. Εντάξει. Ήρθε σε δύο. Είδε το αμάξι είναι εκεί, είδε το πειράξετε και έφυγε. Ήρθε το άλλο πρωί. Τελείωσε. Αυτό είναι. Τι περιμένατε? Λοιπόν, και αυτό το στήσατε. Μιλάμε ότι ήταν πολύ σικέ. Σικέ ένα από μεγαντάσταση. Σι. Πάμε να δούμε, παιδιά. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με τη Βίρσμπουργκ. Τι θα γίνει με την Καρτζά. Δεν ξέρω αν αύριο παίζει ο Χόρκλερ. Εγώ αρχικά σας λέω να έρθω στο γήπεδο για να με ακούσετε να μιλάω αγγλικά. Και αγγλικά κανονικά αυτή τη φορά. Γιατί πέρσι η διοργάνωση ήταν να βγούμε τη πλάκα. Από το να μην παίζαμε πουθενά καλύτερα που παίξαμε εκεί. Γιατί μας είδε η Ευρώπη, είδε τον κόσμο μας, είδε το Ιβανόφιο. Κάναμε και κανένα δύο εκδρομές. Δηλαδή ήταν κάτι. Ωραία. Μαζεύτε λεφτά να πάμε στο Βίρσμπουργκ που παίζουμε τον Νοέμβρη. Κανονίστε την πορεία σας. Μαζεύτε λεφτά να πάμε εκεί. Σοβαρά μαγειρέματα 50-50 σε 155 ψήφους. Δεν θα έπρεπε να είναι 51-49,5. Δηλαδή τώρα πώς το βγάλε εσύ ο διαιτητής? Αυτό μου θυμίζει είναι ένα 9 που όταν ήμασταν 10 χρονών χάναμε ένα 9 και έλεγε ο προπονητής όποιος το βάλει κέρδισε. Γιατί αναβλήθηκαν σήμερα τα μάτς? Γιατί βρέχει έξω ουρανό, βατράχια ρίχνει. Βατράχια. Βγαίνεις έξω, ανοίξεις το στόμα, μπαίνουν δύο βατράχια στο στόμα σου. Και ένα αλλού. Σας έρθουμε ήδη καταγγείλει στη δίκη του Σκάι στο Θωμαίδη. Και εκεί μπορεί να κάνουν μια έρευνα και δεν θα καταλήξουν πουθενά. Εκεί μου θυμίζει κάποιος λένε πώς να ξεκινάς δίαιτα, αλλά χωρίς δεν ξεκινάς. Δηλαδή, μόνο τι λες. Θα βγει ο πρόεδρος των Οφίσεων στο Θωμαίδη σήμερα το βράδυ με βαριές καταγγελίες. Θα βγει σαν τον Μονεβασιώτη. Θα τα πει,
1: δηλαδή. Σαν τον Στίβ Κακέτσι.
0: Σαν τον Στίβ Κακέτσι.
1: Το μαγαρίτι, να είναι καλά.
0: 6 φορές παντρεύτηκε την Άντζελα Δημητρίου. Σήμερα
1: είναι τάκα, πιο πιθανό είναι να τα βρεις εσύ με την Άντζελα παρά εμείς με τον Παθανασάκη, για όποιον ξέρει.
0: Άκου τώρα. Λοιπόν, έκανε μια χαζομάρα το πρωί ο Λεπά και ανέβασε ένα story που έχει βάλει φίλτρο. Και είναι σαν το Μάμρα. Έτσι. Είμαι ο Μάμρα ο παντοτινός. Δεν είναι σαν σαλάχι, δεν έχει χαρακτηριστικά. Και ανέβασε μετά ένα κανονικό story να πούμε αυτός με την κόρη του που είναι κανονικά. Είναι όπως είναι ο Λεπά. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Είπανε ο Λεπά πειράχτηκε. Τι πειράχτηκε, δηλαδή τον ασφάλτο στρώσανε? Δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι.
1: Καταρχάς ρε φίλε, ο Λεπά είναι ο Λεπά, τελείωσε.
0: Δηλαδή, αρχικά κάνει τρομερό πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή πήγα Λεπά Λεπάμε Άντζελα Δημητρίου. Τρομερό πράγμα. Η Άντζελα έχει ίδια φωνή. Βγαίνει βέβαια και λες. Όχι πλαστικά στη θαλάσσια χτες, αλλά δεν φωνάζουνε. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι το πρόγραμμά τους είναι εκπληκτικό και δύο φωνάρες είναι υπέροχοι. Παύλο, σε ακούμε πολύ μπουκωμένα. Μπορεί να μας πει πάλι για την ομάδα του Discord. Ναι, ναι, μωνε, ναι, μωνε, ναι. Μπορείτε να το ξαναπείτε γιατί σας ακούω κάπως μπουκωμένα.
2: Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.
0: Α, μπράβο. Προγνωστικά για Champions League λέει ο φίλος. Lens Sporting Λισαβόνας. Διπλό. Είναι 0-0 στο 22. Έτσι. Όπα! Μαλάκα. 0-1. Κάτσε να το μετρήσει. Τώρα έβγαλε μεγάλη ευκαιρία και κοκκίνησε, παιδιά. Αλήθεια. Να, αλήθεια λέω. Στο 0-0 το είδα εγώ. Σαν Μπαμπακού Σλάβια Πράγας.
1: Μπαμπακού είναι ένα χωριό στη Λακωνία.
0: Μπαμπακού!
1: Βαμβακού, Μπαμπακού το λέμε.
0: Μπαμπαγίτα, πόσο κάνει, λέγαν, δεν υιοθετούμε.
1: Νομίζω Κουεμάχα λέγανε, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, Μπαμπαγίτα, πόσο κάνει το τέτοιο του Χατζηγιάννη.
1: Ναι, Κουεμάχα.
0: Λοιπόν, άκου. Μπαμπαγίτα!
1: Κουεμάχα.
0: Βάλ το τώρα. Όχι, Πολ, πείτε μας στα σχόλια. Ο Κουεμάχα, η Νόγκη, Φωμούμποντ. Και ένας ακόμα, η Νόγκη. Κουεμάχα, Κουέμε, Φωμούμποντ, οι τέσσερι μαύροι που είχε πάρει ο Άρης όταν τον ερίξαμε. Κουεμάχα, Ενόγκη, Εκουέμε και Φωμούμποντ. Ο Φωμούμποντ σε δύο χρόνια δουλεύει αναβαγωσός της. Λοιπόν, Σάμπα, Μπακού, Σλάβια Πράγας. 0-0 στο 24. Πιστεύω ότι για να έχει τύχει εδώ η Σλάβια θέλει διπλό. Πιστεύω ότι αυτό το μάτς είναι σίγουρα over 1,5 θα το παίζω. Αμαφούλε, λέει ένας φίλος. Φωμούμποντ. Η Νόγκη Κουεμάχα, Κουέμα. Ο Μαφούλε νομίζω ήταν σε άλλη περίοδο. Ο Μαφούλε μετά πρέπει να. Ο Κουεμάχα, κάποιος έκανε καριέρα από αυτούς. Στην Τεμπρετσένη κλπ. Άρσεναλ με την ιστορική Λίλ. Εδώ βλέπω έναν άσο με over 1,5. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United. Manchester United που εξασκεί το αγαπημένο όργανο του Σαράντι Σαλέα εδώ και καιρό. Δεν κέρδισε ούτε αυτή την Τότεναμ. Την χαλιοδέστατη.
1: Ούτε τη φούλα με κερδίσαμε, ρε φίλε.
0: Φούλα! Με το εκπληκτικό Craven Cottage για γήπεδο, έτσι. Είναι όλα ξύλινα εκεί. Βλέπω την Ατλέτικο όμως σήμερα, εγώ να ζορίζεται. Και επίσης το 1,85 είναι καλούτσικο. Οκ, Κουεμάχα πήγε Κοπεχάγη. Ορίστε. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Βιγιαρεάλ Νάπολη. Αν είχε ματζάρι. Ματζάρι με Αρμάνι εδώ, ξεθοριασμένο Νάπολη λέγανε κάποιοι. Τι θα φοράει ο προπονητής του Ηρακλή, ρε. Κάπα! Τι θα φοράει να πούμε. Λέει Τετάρτης, θα φοράει Admiral, τι θα φοράει. Ζάρα! Αρμάνι θα φοράει ο προπονητής του Ηρακλή. Αρμάνι θα φοράει. Μα δεν το έχω δει το πρωτοκολλητή τόρπου, παιδιά. Πώς θα το σχολιάσω. Πού και τον δε. Λοιπόν, Villarreal Νάπολη. Εδώ θα πάμε το συνέστημα. Over. Λοιπόν, Viking Μπάγκερ του Μονάχου. 2-6 θα λήξει αυτό. Over 6,5. Μια ψηλή. Over 6,5. Πιστεύω εδώ θα γίνει αίμα και άμος. Ήτανε πρώτου γυαλί να γίνει, θα πω εγώ. Έχει αλλάξει γήπεδο η Φούλαμ. Αυτή είναι η απάντησή μου. Γαλατά Σαράι, Μπαρτσελώνα, Βαρκελόνης. 1-25 το διπλό. Γελάει το άπαν σύμπαν. Δεν ακουμπάμε σημείο. Παίζουμε το γκολ-γκολ. Ίντερ, Μπρις Βελγίου. Γενικά βλέπω όλα over τα βλέπω. Ειλικρινά, όλα over. Όλα over παίξτε. Και 3,5 και 4,5 και 5,5. Και Λειψία, Αιτχόφεν. Εδώ λοιπόν, ακούστε. Εδώ. Τι είναι αυτό. Πού το ο παίχτης μου, αγαπημένος μου. Πού το. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Θα παίξουμε να σκοράρει ο Τιλ. Έτσι. Και θα παίξουμε και να σκοράρει ο Νούσα. Αυτούς τους δύο θα παίξουμε. Νούσα και Τιλ. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λανς, Σπόρτινγκ Λισαβόνα έχει γίνει 0-1, τα είπαμε. Δώσαμε τα προγνωστικά για σήμερα. Θέλετε και Championship? Θα δώσω μόνο ένα σημείο εδώ. Θα δώσω λοιπόν. Πόσο το δίνει αυτό, τον άσο της Μπερμιχάνμα? Όχι. Τίποτα. Προχωράμε με αυτά. Τι είναι στοίχημα? Εγώ δεν είπα να παίξετε λεφτά. Βάλτε στοίχημα με έναν διπλανό, σας πείτε ότι έτσι. Και Μπάρτσα over 2,5 και Γιαμάλ γκολ. Πώς είδατε μάγκες στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ? Με τρολάρουν. Δεν το έχω δει, έχω πει.
1: Θέλω να το δω τώρα.
0: Για το Θεό. Κουεμάχα στην Club Breeze το 2009-10-16 γκολ στο Βέλγιο Πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Ηράκλης θα κατέβει μέσα στην ομάδα του συμπολίτη με το ίδιο σύστημα, αλλά θα έχει μια-δυο αλλαγούλες στους παίχτες, το οποίο θα το κρίνει ο Ματζάρι μέσα στην εβδομάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-3-17-0-0-38-58. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά πρώτα θέλω να σας διαβάσω κάτι. Πάρτε στη τηλέφωνο, γράψε, κάνε και το γράφημα, αυτά όλα να πούμε. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, το Μιτσάρα το θυμάστε? Που ήταν στην Αθήνα ο Ηρακλής, ανοίξει την Ελλάδα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμος, που είχε εδώ κρεμασμένο ο Μιτσάρας, που κυκλοφορούσε γενικά ο Οδός Αλέξης Γρηγορόπουλος, που δεν ξεχνώ. Αν γίνει η ταξική μας οργή, η θάλασσα που θα πνιγεί ο καπιταλισμός κλπ. Ο Χριστός αναστήθηκε, εμείς αποκλείεται. Μας φαίνονται τεράστιοι γιατί είμαστε γονατισμένοι. Κυκλοφορούσε δηλαδή με το κρεμασμένο εδώ, αυτά έδινε όλα τα μηνύματα αυτά πολιτικά. Ήταν ένας άνθρωπος στο γηπέδο, έφυγε σαν προχθές. Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, Παλιές Αναμνήσεις λέγεται. Έτσι. GM να σου στείλω να το ανεβάσει λίγο. Μου άρεσε πολύ. Θα μπορέσει να το καρφιτσώσει στο YouTube. Σου βάζω δύσκολα. Μα φαίνονται τα έργα μου.
1: Βλέπω και το Cold Store μου τώρα γι' αυτό.
0: Εντάξει, ανέβασε δύο λεπτά για το Μιτσάρα να πούμε. Λέτε Κράνης βασικός? Όχι. Δεν θα τον βάλει βασικό. Δεν θα τον βάλει βασικό. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι τόσο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα βάλει βασικό το Χρωμάντα, που δεν τον έχει βάλει καθόλου. Δεν ξέρω πώς θα αρχίσει τα πλάγια. Θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει με η Βιλόπεθ, εγώ να σου πει την αλήθεια. Αλλά θα τα συζητήσουμε την Παρασκευή. Δεν θεωρώ ότι θα βάλει Σάντε Σίλβα. Με Νιζέτ, αν είναι καλά. Μπροστά Μάρκες. Σίγουρα Ραντόγια, δεν ξέρω για Στρολή. Και πίσω, νομίζω, θα ξεκινήσουν οι ίδιοι. Ο Νανού προχθές έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με Στο. Δεν άφησε περιθώρια. Βέβαια είχε πάνω τον καλύτερο παίχτη εκεί πέρα. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο προπονητής σου είναι με τα καλά του. Είχαν ένα παίχτη αυτό, τον Ούριτς, Ούρση, κάπως έτσι, το δεξί χαφ να πούμε, που ήταν ίδιος με τον Ράτζαν Εγκολάν. Έτσι. Ήφης με τον Ράτζαν Εγκολάν, αυτό το δεξί εξτρέμ του Λεβαδιάκου. Πολύ καλός, κινητικός, έπαιρνε την μπάλα, έμπαινε, έβγαινε, έκανε πράγματα, δηλαδή έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Τώρα και πάει και τον βγάζει. Είμαστε και τυχεροί που βγαίνει, όχι που τραυματίζεται το παιδί, να είναι καλά να παίξει όλα τα μάτς βασικός, ο center for, ο μαύρος, ο center for της Λιβαδιάς, έτσι. Όποιος θεωρεί το μαύρο στατιστικό, να κοιταχτεί ο ίδιος σε γιατρό, έτσι, μην λέμε παλτερή, γιατί ακούμε κάτι χαζά. Εντάξει, δεν έγινε και De Jong, ένα μάτς καλό, ουρζή, λέει ο φίλος. Ορίστε, ταρτού, ουρζή, αυτά είναι. Τι γλυδιά έχει, τι επιδόρπη έχει, ταρτού, ουρζή και αρμενοβίλ. Αυτά τα τρία είναι και όλα χρεωμένα. Πας. Αυτός ο Μουρέρα της Καλαμάτης, τι παιχταρά είναι? Είναι καλύτερος στην Α από ότι ήταν στη Β. Εδώ μας ενημερώνει λοιπόν ο φίλος μου, αισθησιακός αδερφός μου, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη στον πάγκο. Ο Φώτης Ιωαννίδης που έχει κλείσει τα social. Τον Ουρζή έβγαλε γιατί τον έλεγε να κάνει και δεν άκουγε τον προπονητή. Ναι, αλλά όταν βγήκε ο Ουρζή και που τον ακούγανε δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα. Δηλαδή έχει ένα παίχτη ο οποίος έχει δυνατότητα να σου κάνει κάτι. Έχει βγει ο άλλος, ο σεντερφόρ. Δεν είναι άλλο μέσα. Βρίσκει χώρους, λέει ο Μορέιρα. Εντάξει, τροφοδοτεί και καλύτερα. Δηλαδή, τροφοδοτεί ένα παίχτη που ξέρει τι να κάνει. Κατάλαβες, δηλαδή, ξέρει τι να κάνει ο παίχτης που θα του δώσει. Δηλαδή, μια πάσα μπορεί να ήταν τρομερή στη Β'Εθνική, θα φαινόταν χαμένη γιατί δεν είχε την οξυδέρκεια ή την ποδοσφαιρική νοημοσύνη ένα παίχτης να τη δεχτεί και να κάνει κάτι. Ή δεν θα βγει ένα σωστά. Ή ο ίδιος θα δεχτεί μια πάσα σε ένα χώρο που βγήκε που δεν θα τη δεχόταν. Πρέπει να κινηθεί πάει να πάρει Νόα Άλεν. Θέλει να έρθει σε ελληνικό συλλόγο και είναι πολύ καλό prospect για τα μπακ, λέει ο ορθολογιστής. Που για να λέγεται ορθολογιστής, φαντάζομαι ότι το έχει ψάξει το θέμα. Έχει μελετήσει επί του θέματου. Λοιπόν, πρέπει να κινηθεί πάει να πάρει Νόα Άλεν. Ναι, πιστεύω ότι μέσα στη Χούρεμ, δεν καταλαβαίνω που εννοεί, αλλά θα το διαβάσω το μήνυμα. Η ομάδα θα παίξει πρώτο ημίχρονο για να μην μείνει πίσω στο σκορ και δεύτερο ημίχρονο θα γίνουν οι ανάλογες αλλαγές για να πάρουμε το μάτς. Γενικότερα, ο coach Αϊναλή, εσύ είσαι. Δώσε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι, όχι, τι, έχουμε γραμμή. Hello. Λοιπόν, ο κυνηγόπλος ήταν καλύτερος στην Αλφα. Πάμε στη γραμμή λοιπόν. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς?
3: Έχω παραπάνω όπως όταν σε παίρνω τηλέφωνο παρά τα...
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι είναι. Είναι πιο οικείος ο χώρος εκεί πέρα.
0: Για πες, τι γίνεται.
3: Σε πήρε έτσι 2-3 λεπτά και να καταχρηστώ το χρόνο να μιλήσουμε έτσι λίγο για μπάσκετ, να πούμε δύο πράγματα πριν το παιχνίδι.
0: Ωραία.
3: Αφού θα κάνεις τον τεμπούτο στο ευρωπαϊκό και εσύ μαζί με την ομάδα.
0: Θα κάνω το ευρωπαϊκό τεμπούτο σε κανονική διοργάνωση. Θα πρέπει να μιλήσω καλά αγγλικά. Λοιπόν, πάμε. Ο Χόκλερ παίζει, Χόκλερ.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Θα πάρει έτσι χρόνο φαίνεται. Δηλαδή.
3: Θα πάρει και πρέπει να πάρει χρόνο. Πιστεύω γι' αυτό προφυλάχθηκε και στο Περιστέρι, γιατί ήθελε ο Λούκης να τον προστατέψει σε αυτό το μάτς. Τώρα, κεφάλαιο Βίρτσμπουργκ. Μια ομάδα γενικότερα η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή από δύο ήττες. Έχασε μέσα στην. Όσον αφορά το Europe Cup, έχασε στην Λάρνακα από την ΑΕΚ.
0: Να ξέρω, εγώ σου πάω. Το κάνει 55-64 και το γύρισα. Και
3: ναι,
0: έχασε.
3: 73-65 με ένα τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο έληξε 18-6. Έβαλε 6 πόντους. Και πριν τρεις μέρες έχασε και στο πρωτάθλημα από την Ροστόκ Σίγουλφς με 101-62 με ένα τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο έχασε 35-6.
0: Τι 101-62, φύγανε.
3: 35-6 τρίτο δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα.
3: δέκατη στην βαθμολογία στο δικό του το πρωτάθλημα. Γενικά μια ομάδα λίγο... Εγώ αυτές τις ομάδες τις φοβάμαι.
0: Έχει χεράδες στη φοβάμαι... φάση.
3: Έλα.
0: Έχει παίχτες που σουτάρουν και άμα τους βγει το μάτς κάνουν έκτροπα.
3: Καλά το σκέφτεσαι, καλά το σκέφτεσαι. Γενικά είναι μια πάρα πολύ αθλητική ομάδα η οποία είναι περιφερειακού ρυθμού. Βασίζεται πάρα πολύ κυρίως στα guards.
0: Ναι.
3: Είναι μια ομάδα high tempo, δηλαδή έχει πάρα πολλές κατοχές.
0: 10 δευτερόλεπτα η επίθεση άρα.
3: Μπράβο. Και έχει πάρα πολύ όμως αυτό που λέμε ρε παιδί μου την επιθετική αποτελεσματικότητα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια ομάδα η οποία σκέψου ότι όταν έχει ας πούμε ανά 100 κατοχές έχει 113 πόντους. Είναι πάρα πολύ παραγωγική ομάδα.
0: Okay.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα στο τρίποντο. Δηλαδή το 42% των επιθέσεων που παίρνει εκδηλώνεται πίσω από το τρίποντο.
0: Άρα κουτρουβάλα.
3: Ναι, γενικά ο Φιλιππόφς και ο προπονητής, ο Σλοβαίνος είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι λίγο, όσο δόκιμο είναι αυτό, αέρα πατέρα, έτσι, βασίζεται πάρα πολύ στο γρήγορο transition και στην πίεση.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια ομάδα space and pace, ανοίγει το γήπεδο πάρα πολύ για να δημιουργήσει ελεύθερα shoot ή να δημιουργήσει διαδρόμους.
0: Μιλήσαμε δύο λεπτά γλυκά και μας έχεις ταράξει την ορολογία, ρε. Space and pace, δηλαδή ψάχνω χώρο να σουτάρω.
3: Αυτό.
0: Okay.
3: Και να πάρω διαδρόμους. Γενικά να προλάβω την άμυνα απροετοίμαστη.
0: Μάλιστα.
3: Ένα άλλο σημείο το οποίο αξίζει προσοχή είναι ότι μαζεύει κατά μέσο όρο 13 επιθετικά rebound ανά αγώνα. Χωρίς να είναι πάρα πολύ ψηλή ομάδα.
0: Τι, καλά μπλοκάουτ έχουν, ας πούμε.
3: Ορμάνει όλοι σε επιθετικό rebound. Ορμάνει όλοι σε επιθετικό rebound. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος ότι το που λέμε, αυτός είναι ψηλός, αυτός θα πάρει το rebound. Και επίσης αναγκάζει τους αντιπάλους κατά μέσο όρο σε 16 λάθη. Γιατί πιέζει πάρα πολύ σε όλο το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα ένα από τα συστήματα τα οποία παίζει πάρα πολύ είναι ότι τοποθετεί τρεις παίκτες στην αδύνατη πλευρά που λέμε, για να κρατάει ανοιχτή την άμυνα συνέχεια και παίζει πάρα πολύ με screen στη μία πλευρά για να βγάζει shooter στο τρίποντο. Το οποίο τη δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ με screen μακριά από την μπάλα και καταφέρνει έτσι και έχει και 16 assist μέσω όρων αγώνα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει και αυτό το οποίο πρέπει να πατήσει ο Ηρακλής είναι ότι το transition γρήγορο, το γρήγορο μάλλον παιχνίδι που παίζει και το transition που κοιτάει να βγει, πολλές φορές τους οδηγεί να κάνουν λάθη. Και να τρώνε διευθυνδιασμούς. Δηλαδή, ομάδα που έχει.
0: Αυτό μας βολεύει.
3: Ναι, ομάδα που έχει 16 assist ανά αγώνα, σκέψου ότι συντελεστεί assist με λάθη, έχει στο 1,4. Δηλαδή, σχεδόν για κάθε assist που κάνει, κάνει και ένα λάθος.
0: Okay.
3: Άρα, αυτό πρέπει να κάνει ο Ηρακλής, για μένα τουλάχιστον, έτσι πως είδα λίγο την ομάδα στα παιχνίδια της, είναι ναι. ότι πρέπει να εξαφανίσει τον βασικό πυλώνα στον οποίο βασίζεται η Βίτσμπουργκ, τον Σαμ Γκρίφιν, να μην το επιτρέψει να βρει ρυθμό,
0: αυτός
3: να παίξει με τέτοιο τρόπο, ναι, να κάνουν τα γκάρα, αυτό που λένε, να παίξουν άμυνα σκιά, έτσι ώστε να βγαίνουν άμυνες over στα screen, δηλαδή να βγαίνουν από πάνω για να του κόψουν το τρίποντο που παίρνει πάρα πολύ μετά από τρίπλα.
0: Μάλιστα.
3: Και να τον πιέσουν σε όλο το γήπεδο για να του χαλάσουν έτσι το ρυθμό και το μυαλό. Πάρα πολλή δουλειά στα rebound. Πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε σκληρά box out από όλους, ακόμα και από τα guard, για να μην δίνονται δεύτερες επιθέσεις. Και να μην κάνει το λάθος που έκανε και στο Περιστέρι, να μην παρασυρθεί ομάδα σε αυτό το run and gun που παίζει η Βίρτσμπουργκ. Πρέπει να βρει τρόπο ο coach, είτε με τον Διαρά είτε με τον Μαστοριανόπουλο, δεν ξέρω, να κρατήσει το παιχνίδι σε ένα χαμηλό ρυθμό και να παίξει ουσιαστικά η Βίρτσμπουργκ στο ρυθμό του.
0: Να τη βάλουμε εμείς δηλαδή στο ρυθμό μας. Μην πούμε εμείς στο ρυθμό της.
3: Μπράβο. Να μην καταλήξουμε κι εμείς να τρέχουμε πάνω κάτω το γήπεδο σαν αλόγατα, ειδικά από τη στιγμή που το βάθος του πάγκου δεν σου δίνει και την πολυτέλεια να το κάνεις αυτό.
0: Ωραία. Μάλιστα.
3: Οπότε αυτά έτσι τα λίγα. Γενικότερα η Βίτσμπουργκ
0: δεν έχει ανάλυση αντιπάλου.
3: Ζορίζεται πάρα πολύ. Έλα.
0: Λέω, τι άλλο θέλετε. Πλήρης ανάλυση αντιπάλου έγινε από τον Κρίς.
3: Οπότε αυτά, όλοι εισιτήριο.
0: Όλοι στο γήπεδο Αγροφάν Ζόουν, να πιούμε μια ψηλή μπυρίτσα, να γουστάρουμε.
3: Μέχρι και ρεπό βάλαμε, τι άλλο να κάνουμε. Σπαθιά
0: να καταπιούμε. Να μπούμε με τα μάξι μέσα σε τον άλλο, στον Εύωσμα.
3: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε αδερφούλη.
3: Τίποτα, την αγάπη μου, τα λέμε αύριο.
0: Τα φιλιά μας, αύριο.
3: Φιλιά από εδώ.
0: See you tomorrow. Λοιπόν, πολύ ωραία ανάλυση εδώ του Κρίς. Έτσι να πούμε, να κάνουμε άμυνα σκιά, γιατί γνωστόν οι σκιές δεν αγαπάνε. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι σφιλό το παιχνίδι. Τι λέμε εδώ, μη δεις το δοκάρι της Λαντς. Εντάξει, θα το δω. Αν η διαφορά είναι στο ημίχρονο πάνω από 12, δεν κερδίζουμε. Τρομερό και αυτό, ε. Τι πάθαμε, ρε. Και τριπλό εσπρεσάκι στο Λούκι στο ημίχρονο. Αύριο θα το πάρουμε το παιχνίδι, παιδιά. Πρέπει να το πάρουμε. Δεν με νοιάζει πώς. Η ουσία είναι πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, 8.30 ώρα πήγε. Πώς πέρασε η ώρα, όταν είσαι μέσα στην χαζομάρα, περνάει γρήγορα η ώρα. Τι να φάω, ρε παιδιά, μετά. Να φάω, ή έφαγα πολύ, έφαγα 12 γιουβαρλάκια πριν. Τα έφαγα μέσα σε σκάφη. Έβαλα το πιάτο εκεί και λέω: θα φάω τώρα, γιατί σε σκάφη. Ήταν η γιαγιά μου, έβαζε γεφέδι ψωμί δίπλα, τυριά, λίγο παστορμά, λίγο. Ο Λεκιού να πάρει καλή φορά καρφών 7-25. Μια διαφορά που είδα σχέση με πέρσι, όλα τα σούτ τα τελευταία που πήρε ο Λεκιού τα έβαλε όλα, είτε με κάρφωμα είτε οπωσδήποτε. Το must win είναι με την καρδίτσα. Ναι, ρε, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα μην ξανακασκλάρει εδώ, ξενερώσει άλλο τον κόσμο. Τώρα η ομάδα του Μπάσ πρέπει να λειτουργήσει για τον εαυτό τη, για την ψυχολογία του κόσμου και για το διπλό στην Τούμπα. Είναι τριπλή η αποστολή τη ομάδα μπάσκετ. Πρέπει να κάνει τις νίκες αυτές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
4: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα έτσι, να μοιραστώ ένα λεπτό. Πώς πέρασα την Κυριακή.
0: Έτσι. Καλά περάσατε.
4: Θα σας πω τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, αν περάσετε καλά λίγο πιο... Νόμισα ότι ήταν λεβαδιακός όταν πήρατε.
4: Όχι, βρε τρελέ, όχι.
0: Α, εντάξει.
4: Έχω 15 χρόνια που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, μένω στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία.
4: Είμαι παπά σε ένα χωριό εκεί στον Εύρο. Μάλιστα. Ήρθα για πρώτη φορά στο γήπεδο μετά από χρόνια μαζί με το γιο μου, 15 χρονών.
0: Καλώς να ξανάρθετε και να περνάτε πάντα όμορφα.
4: Τώρα θα σε πω, αν μου επιτρέψει τον Ελληνικό.
0: Εννοείται.
4: Λοιπόν, αλήθεια σας σου λέω, με το που μπήκα, στη 13 πήγα εγώ, με το που μπήκαμε στο γήπεδο, ευτυχώς έβρεχε, άρχισα να κλαίω, να συγκινούμε, ώσπου να ανέβω πάνω, τέρμα πάνω που ανέβηκα, μου ερχόταν καρέ-καρέ στιγμές, ο συγχωρημένος ο μπαμπάς μου πήγαινε στο γήπεδο, στιγμές, όλα τα καλά που έχω ζήσει με τον Ηρακλή. Ο γιος είναι έφηβος, δεν είναι Ηρακλάκι ακόμα, γιατί εδώ στον Εύρο δεν είναι και πιο δημοφιλής ομάδα.
0: Μπορούμε να τον κάνουμε.
4: Άκου τώρα να σε πω, άκου. Ξέρεις τώρα όταν θα κάνεις με το καλό παιδιά, αν κάνεις. Τους έφηβους δεν τους ακουμπάς.
0: Ναι.
4: Με το που μπαίνει το γκολ, αρχίζει, αγκαλιαζόμαστε, κάνουμε ο παλαιό. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, να με λέει για τη 10 που ήταν απίστευτη, ας πούμε, με τα τραγούδια, με τα συνθήματα. Μη στα πολυλογώ, να μην σας τρώω χρόνο. Περάσαμε τέλεια. Όταν φεύγουμε, μου λέει: Παπά, να πάμε στο μπουτίκ να πάμε κανένα κασκόλ. Λέω: Ηρέμησε, έχουμε ταξίδι πίσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά έτσι, αυτή τη γενιά μου, 50 και λίγο μεγαλύτερη, θα και έχουν να έρθουν χρόνια στο γήπεδο για την κρίνια και το ένα το άλλο. Θα ξεχάσουν, αλήθεια σου λέω, τα πάντα. Δηλαδή, διαγράφει και ό,τι κακό που είχα και για την πόλη και για τον Ηρακλή κάποιες πικρίες. Και περιμένουμε πώς και πώς τώρα να ξαναρθούμε στο γήπεδο. Και έχω να πω έτσι, αυτό το πιστεύω, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω, αλλά το πιστεύω έτσι για τη γενιά σας ιδίως, εσείς 20-30 χρόνο, θα ζήσουμε μάλλον, πιστεύω, αν έχουμε λίγο πίστη, υπομονή και επιμονή και εμπιστοσύνη στο σύλλογο, ιδίως τώρα που νομίζω είναι σε
0: πολύ καλή κατάσταση εσείς, με αυτή που ήταν βέβαια.
4: Θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές.
0: Μακάρι.
4: Δεν μπορώ να το τελογίσω, το πιστεύω, το εύχομαι εννοείται. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά.
4: Μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Και εσύ και ο γιος.
4: Ευχαριστούμε.
0: Πάντα εύχομαι να έχετε καλές στιγμές και οι δύο. Όταν ξανάρθετε με το καλό, κάπως στείλε ένα μήνυμα κάπου λίγες μέρες πριν αυτά, να βρεθούμε. Να γνωρίσω και σένα και το παλικάρι. Παλικάρι
4: πολύ
0: σου.
4: Ευχαριστώ.
0: Να δώσουμε και δύο πράγματα για το καλό ταξίδι εκεί του Ηρακλή.
4: Να είστε καλά. Πολύ ευχαρίστω.
0: Να είστε καλά, πάτερ. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Άντε, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Βοήθειά μας.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, πήρε ο άνθρωπος να μιλήσει, τον άρχισε να ακούσει μαλακίες εκεί. Με αποστόμωσε. Τρελό άλμα έχει ο Πατ. Α, όχι, ο τέτοιο. Θέλω Βασιλείου από Εγουμένιτσα. Πού έβλεπα ένα παίχτη που λέγεται Επαμινώνδας. Μήπως παίζει μπάσκετ στη Μεγαρίδα. Είδα λοιπόν, θέλω να σας πω. Θα το πω. Αμίντας Μεγαρίδα. 45-55 τελικό. 65-63. Αυτό. Τρελή ανατροπή του Αμίντα με σφαγή της Μεγαρίδας. Έκτος αυτού οι Flamers. Και στη 10 έκανα δύο παπάδες. Εντάξει, το καλό κομμάτι του κλήρου το αποδεχόμεθα, διότι το καλό κομμάτι του κλήρου, ακόμα και αν δεν πιστεύεις γενικά, είναι άνθρωποι που είναι κοντά στο Θεό,
1: όπως σε όλα τα πράγματα έτσι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλό. Έτσι λοιπόν προχωράμε. Στους σοφάδες νομίζω δεν γίνεται να παίζει σοφάδες. Πειραματικός σοφάδες 92-91 από χθες. Έτσι, μαχητής πειραματικού. Α, γιατί τον άκουσα. Δική μου πρέπει να ήταν οι παπάδες μου. Έπεσαν από την τσέπη στους πανηγύρες. Ντροπή. Φάμπιο! Μόνο αυτό δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Αγνοούνται παπάδες, πέσαν από την τσέπη κλπ. Ούτε στο κυλικείο του Αμίντα ήταν αυτό το μάτς. Ρε φίλε, έχω ένα φιλαράκι να πούμε, ο οποίος δεν είναι Ηράκλης, αλλά έχει ανομαλία μεγάλη να πούμε και βλέπουμε μόνο τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή κάτι κουλές μέρες που αυτό είναι εστίαση και εγώ κουλές μέρες έχω σπίτι να αράξω. Δηλαδή τώρα Σαββατοκύριακο σήμερα είδα τι έγινε στην Premier League και σε αυτά. Τη μεγάλη Coventry που έριξε 4, η μεγάλη Coventry του Frank Lampard. Πειραματικό, το πειραματικό είναι το λατινικό. Επίσης θέλω να σας πω ότι κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Ευχαριστούμε το Ήταρο, εσάς και αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και μπορείτε να λέτε με λέξεις αυτά που νιώθουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα εκφράσουμε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ο άνθρωπος πήγε να συγκινηθεί. Εγώ το κατάλαβα. Την κατάλαβα γιατί και εγώ είμαι συγκίνητος. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Δεν πάμε γιατί σαν βλάκας αντί να πάτε στο πράσινο, πάτησα τον κόκκινο και τον έκλεισα.
0: Εσάς κύριε που σας κλείσαμε με βία, ξαναπάρτε.
1: Και είναι και κοζάνι το νούμερο, βλέπω.
0: Άμα τολμάτε.
1: Πάλι κοζάνι.
0: Ξαναπάρτε άμα τολμάτε. Θα κάνουμε την Κυριακή.
1: Και βλέπω τίποτα... πήρε και χτες αυτός από την Κοζάνη.
0: Στο Fan Zone.
1: Ξέρεις ποιος είναι.
0: Παιδιά, να δούμε, δεν ξέρω.
1: Να σου πω κάτι, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
0: Μην δεν ξέρει, μην νομίζει ότι είναι πιθανό άλλο να το σηκώσει.
1: Θα το δει το νούμερο, ο άνθρωπος το ξέρει απ' έξω.
0: Είναι και μικρός, 63 χρονών είναι. Η Χάη εδώ στο μπάσκετ εκεί έτοιμη είναι για αύριο. Στο Fan Ιραστόρ ανοιχτά από τις 5. Το γέμισε το Ιραστόρ. Η Χάη εδώ. Μανώλη.
5: Έλα αγάπη μου.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου.
5: Χαιρετίσματα στο GM.
0: Εδώ είναι ο GM, σε χαιρετάει.
5: Λοιπόν.
0: Καλά χθες, τι ωραία τα είπατε.
5: Τα δικά μου τώρα πως είδα τον αγώνα. Θα αρχίσω ανάποδα σήμερα.
0: Ξεκίνα.
5: Πρώτον, πολύ αρνητικό το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για μας.
0: Συμφωνώ.
5: Γιατί είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα με στόχους που πάει για πρωταθλητισμό να χάσει δύο φορές την έδρα τους. Θα προτιμούσα έστω η Σοπαλία να έφεραν για να μην μας υπολόγισαν με εμάς τόσο πολύ. Τώρα μας υπολογίζουν και θα σφιχτούν πολύ πίσω και θα παίξουν πολύ πιο μαζεμένα. Κατάλαβες.
0: Συμφωνώ.
5: Πολύ αρνητικό ρε παιδιά. Εγώ ήθελα οι πρώτοι να ήμασταν εμείς να τους κερδίσουμε εκεί μέσα. Δεύτερον, θα πάω στην ομάδα. Τη δικιά μας και θα πω ορισμένα παράπονα. Βέβαια, τη στιγμή που κερδίζει η ομάδα, ο προπονητής είναι σωστός, είναι μάγκας, είναι λεβέντης, ο πρόεδρος είναι ευτυχισμένος.
0: 30 χιλιάρικα έδωσε ο πρόεδρος. Φαντάζομαι.
5: Το πριν το θέλουμε τον ΠΑΟΚ, όχι μετά. Είναι ντροπή σαν να έπαιζε με την Κοζάνη και να δίνε πριν, λέγαμε το. Όχι τέτοια πράγματα. Ο Ηρακλής είναι σοβαρός σύλλογος. Μην χαίρεστε γι' αυτά. Ο Ηρακλής θα δίνει πριν για την Μπαρτσελόνα, για τη Ρεάλ, για τη Μάντσεστερ. Τώρα νέξει στο Λιβαδιακό που είναι τελευταία στη βαθμολογία. Δεν έχει βάλει γκολ, δεν έδωσε πριν. Είναι πολύ ωραίος ο πρόεδρος μας. Ήδη μας έδωσε προοπτικές, θα μας κάνει ευτυχισμένος. Και αν ο προπονητής λίγο αλλάξει νοοτροπία, όχι ότι είναι λάθος, αν αλλάξει νοοτροπία και ο Ηρακλής αυτός, ο Ηρακλής μπορεί να μας κάνει πολύ ευτυχισμένους. Έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει πολύ γρήγορους παίκτες, αλλά δεν μπορεί. Θα προτιμούσα ρε Παύλε, στο γήπεδο όμως να μπαίναμε τουλάχιστον με τις μικρομεσαίες ομάδες με 4-3-3. Δεν μπορεί πάντα να χάνουμε ένα ημίχρονο, να δύο ματσάρι στο δεύτερο ημίχρονο, τι θα διορθώσει και να τον αφήνει τον αντίπονο να κάνει 15 τελικές. Αν χθες ο Λεβαδιακός σου έβαζε 2-3 γκολ στις ευκαιρίες που έκανε, πώς θα πήγαινε το δεύτερο ημίχρονο, θα βρίζαμε σήμερα όλοι το ματσάρι.
0: Καλά, εννοείται.
5: Λοιπόν, γι' αυτό είναι προτιμότερο με τέτοιους αντιπάλους να παίρνεις φουλ επίθεση το πρώτο 20 λεπτό, τους καθαρίζεις 2-3 γκολ, μετά κάνεις κινήσεις που θέλεις. Να είσαι μάγκας και ωραίος. Και η κερκίδα να ηρεμεί. Να ξέρει ότι ο Ηρακλής έχει προσωπικότητα. Δεν πάει λαού-λαού να κερδίσει κλεφτά το παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Είναι άλλες 10 ομάδες που είναι πολύ χειρότερες από εμάς. Αυτούς θα τους τυλάξει τα πέτρα στο πρώτο 20 λεπτό. Ας παίξει συντηρητικά
0: με τις ότι...
5: ομάδες μεγάλες. Λεγόμενες μεγάλες. Γιατί εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ο Ηρακλής ότι δεν είναι μεγάλη ομάδα.
0: Μπράβο ρε Μανώλη.
5: Τώρα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Πάμε.
5: Είναι το δώρο του Θεού ο Σίλβα. Αν ο Σίλβα δεν έμπαινε και έδινε ταχύτητα στην ομάδα, η ομάδα θα δυσκολευόταν πολύ.
0: Παιχταράς.
5: Είναι παικταράς, είναι ακριβώς αυτός που χρειαζόμαστε και μέχρι τώρα οι μόνοι παίκτες οι οποίοι κατά την άποψή μου με ικανοποίησαν απόλυτα είναι πρώτος ο Νιζέτ, ο οποίος είναι πραγματικά απολαυστικός και από την πρώτη στιγμή που τον είδε το μάτι μου λέω αυτός θα ξεχωρίσει τον Ηρακλή, είναι και ο Θανασιάδης. Όλοι οι άλλοι παλεύουν προς το καλύτερο. Έχουν προοπτικές. Η ομάδα μας πραγματικά δεν έχει ξεπεράσει το 50%.
0: Συμφωνώ. Με το παθό που λες, συμφωνώ.
5: Είναι, η φιλοσοφία του είναι να βλέπει καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από αυτή την εμφάνιση του Ηρακλή. Είναι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική θέση. Είναι ευχαριστημένος στους 9 βαθμούς που έχει πάρει και τους άλλους 4 που έπρεπε να έχει.
0: Έτσι.
5: Αλλά δεν μπορεί να έχει προοπτικές αυτή η ομάδα γιατί θα έρθουν και στραβές. Οι άλλοι να σου κάνουν δύο αντιπιθέσεις και να σου βάλουν γκολ. Τι γίνεται μετά. μπορεί η ομάδα να τα επεξέλθει ξαφνικά στην επίθεση. Πρέπει ισορροπημένα δηλαδή να κάνει το παιχνίδι. Όχι πάντα να χάνουμε ένα ημίχρονο ή μισό ημίχρονο και μετά να δει τι κινήσεις θα κάνει. Έχει δυνατότητες πολλές η ομάδα, αλλά το πρόβλημα της ομάδας είναι αυτή τη στιγμή. Και ο Λόπες, ο οποίος βέβαια έχει πολλές ικανότητες να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κοντρολάρει το παιχνίδι σαν δεκάρι και να δώσει γρήγορα την μπάλα στην επίθεση. Αλλά δεν έχουμε οχτάρι. Το οχτάρι και το εξάρι, δεν ξέρω, καλώς είναι η μίμηνη, μου είπες, δεν τον πρόσεξα ο Ραντόγια.
0: Χαθήκανε χθες λίγο μεταξύ τους εκεί.
5: Δηλαδή θέλουμε οπωσδήποτε ένα οχτάρι. Δεν μπορεί να πάει μπροστά μια ομάδα χωρίς καλούς μέσους. Χωρίς κάποιον που είναι, να είναι ηγέτης στο χώρο του κέντρου, να προωθήσει σωστά την μπάλα μπροστά. Επιθετικά είμαστε μια χαρά. Η άμυνα μπορεί να μην είναι όλοι παιχταράδες, αλλά είναι δυνατά παιδιά και τα δίνουν όλα. Αντεπεξέρχεται μέχρι στιγμής με τον Αθανασιάδη. Αλλά βέβαια και αυτή δεν έχει τον ηγέτη στα τρία στόπερ. Ήθελα να έχει και ένα ηγέτη στα τρία στόπερ και να πετούσαμε. Αλλά πάλι αυτοί πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά. Αλλά στα χαφ δεν μπορεί να ηρεμήσουμε την μπάλα καθόλου. Να την προχωρήσουμε νορμάλ προς τα κάτω και να στον άξονα να αλλάξουμε δύο-τρεις μπαλές. Προχθές,
0: ναι.
5: 89 φορές γυρίσαμε την μπάλα πίσω. Ρε, παίρνεις την μπάλα δεξί μπακ, δεξί
0: χαφ.
5: Προχώρα λίγο 5 μέτρα πιο μπροστά, όχι στο ίδιο σημείο. Ντακ, όταν ερχόταν αντίπολος τι γυρίζουν πίσω. Αυτά είναι προπολεμικά συστήματα. Ο Ηρακλής αυτός έχει δυνατότητες. Έχει τη δυνατότητα να μας κάνουν πολύ ευτυχισμένους. Έχω δυνατότητες όλες τις μικρομεσαίες ομάδες να ρίχνουμε 3 και 4. Υπάρχει αυτή η φιλοσοφία. Όσες φορές οι παίκτες βγήκαν μπροστά με τον Ατρόμητο του 20 λεπτό και προχθές ένα 20 λεπτό, δείξαν ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Όχι να πάμε τώρα κακομήρικα να προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε το λάθος με τον Λεβαδιακό που δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ, να κερδίσουμε 1-0. Και η συγκυρία μας οδήγησε να κερδίσουμε 2-0. Έχουμε δυνατότητες να το καταλάβουν. Ο Ματσάρη, καλά, ο πρόεδρος έχει τραβήξει τα πάθη του Χριστού,
0: ναι.
5: Έχει αδικηθεί με τον Απόλλωνο χιλιάδες φορές, έχει αδικηθεί προπέρυσι με τη Λάρισα, αδικείται πάντα. Καλά θα είναι, λέει, και 1-0 είναι ευχαριστημένος, το έχει δηλώσει εξάλλου ο άνθρωπος. Δικαιολογείται, έχει ρίξει τόσο χρήματα και θα είναι τζάμπα τώρα να πάνε όλα αυτά πεταμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, ωραία.
5: Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή με νοχτάρι και αν μας βγει ο Δανός, είμαστε ομάδα για πεντάδα. Καταλάβετε το, είναι φοβερές οι δυνατότητες της ομάδας. Μπορεί να απολαύσουμε φέτος Ηρακλή να τρελάνουμε τον κόσμο. Να φτάσουμε κάτω από 10.000, καμιά φορά να μην πέσει το γήπεδο του Κωνσταντζόγλου.
0: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε.
5: Χάρηκα δηλαδή, τι να σου πω, αυτό το Σίλβα, πω ρε παιδί μου, θα προσδώσει πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Θα το βλέπουμε και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ο Μαρκές είναι πολύ καλός. Τα χάφ όμως, δεν μπορεί τώρα ο Μαρκές να πάρει ψηλά την μπάλα. Είναι κοντός, αλλά είναι γρήγορος. Είναι αναστόπουλος. Θέλει κάθετα την μπάλα. Θέλουμε 5-6 καλές κάθετες μπαλές και εναλλαγές στο κέντρο. Όπως ήταν πέρυσι ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
5: Με τον Παπαδόπουλο. Είχε κέντρο καλό, είχε και μπροστά παιχταράδες, με την επιθέση έβγαλε μέσα γκολ.
0: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Eminem, λέει ένας φίλος. Λοιπόν. Δίδωσα ένα ευχαριστώ. Μουσικό διάλειμμα. Με σημάτωσα εγώ εδώ. Μήπως είναι AI, λέει ένας φίλος. Κύριε Μανώλη, πάρε μια ανάσα, λέει ένας φίλος. Φτάνει. Ο Παύλος παίζει να παραγγείλει να φάει την ώρα που βγαίνει ο κύριος Μανώλης.
1: Έλα ρε, μίλετε έτσι για τον άνθρωπο. Έχουμε τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είστε, ύπταται η εκπομπή.
6: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Γιάννης από Λονδίνο. Έχουμε μιλήσει κανένα δύο φορές στο Instagram, Παύλο.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Όλα καλά από το Κιανόλευκο Λονδίνο.
6: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο από αφού τώρα μας πήρες Βάρνα. Καλά έκανε ο άνθρωπος, τα λέει. Εν τω μεταξύ μπάλα ξέρει. Απλά λέει τα ίδια και τα ίδια, αλλά τον αγαπάμε, τον αγαπάμε.
0: 600 ευρώ θα πληρώσει τώρα που περίμενε τόση ώρα από το Λονδίνο.
6: Όχι, έχω λεπτά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πήρα έτσι να πούμε καταρχάς χαρακτήρα στην ομάδα για τη νίκη. Είμαστε τώρα σε φάση για το μάτς με τον συμπολίτη.
0: Έτσι.
6: Έχω λίγο στο μυαλό δύο-τρία πράγματα έβαλα τις προάλλες αλλού τα σημειότυπα πάλι.
0: Ναι.
6: Όπως παρατήρησες, είχε πολλά σούτ ο Λαβαδιακός πάλι από το κέντρο, ουσιαστικά έξω την περιοχή.
0: Άμπρα.
6: Και αν παρατηρήσεις στα highlight, παρατηρήσεις ο Ραντόγια, που το φαίνεται να είναι καλός παίκτης, περπατάει σχεδόν σε όλες τις φάσεις και δεν έχει τετρεξίματα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
0: Η αλήθεια
6: αν είναι εντολή, δηλαδή το βλέπεις και περπατάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημά του είναι τα τετρεξίματα ακόμα του Ραντόγια. Αν και ήταν μόνος του προχθές σε κάποιες φάσεις, γιατί δεξιά-αριστερά δεν σουρλίζει, δεν έκανε πολύ καλό παιχνίδι, μπορεί στον πάγο να κάνει ο έκτροπα. Επίσης, γενικά ο Ματζάρη δεν είναι υπέρ της πολύ σκληρής προετοιμάσεις. Δηλαδή και τώρα δούλεψε πάρα πολύ τακτικά, αλλά δεν τους έλειωσε το τρέξιμο.
6: Ναι, κατάλαβα. Επειδή δεν άκουσα το υπόλοιπο της εκπομπής σήμερα, ο Καϊμπουέ, έχουμε τον λόγο που έμεινε εκτός.
0: Τον άφησε έξω, επέλεξε να τον αφήσει έξω.
6: Α, ωραία. Θεωρώ.
0: Ματζάρη είναι αυτός. Κάτι ξέρει. Θεωρώ ότι πρέπει να τον πάρει τώρα, δηλαδή. Να τον πάρει τώρα.
6: Ναι. Ναι, έχει καλύτερα τρεξίματα από τον Ραντόγια. Θεωρώ ότι ο Ραντόγια είναι καλύτερο στο να μπει στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τον Ιβ Λόπεθ, που γενικά και οι δύο είναι λίγο πιο τελικά και πιο περπατητές. Να... Βέβαια θα μου πεις ανάλογα πώς θα πάει το μάτς. Άλλη ερώτηση αντίστοιχου χαρακτήρα. Θεωρείς ότι η ομάδα μπορεί να παίξει μπροστά χωρίς Νιζέτ, δηλαδή με τρεις καθαρά μεσοπιθετικούς? Γιατί βλέπεις ότι πάντα ο ένας από τους τρεις είναι πλάγιο μπακ.
0: Άμα θα παίξει δηλαδή με Μπαρσένα, Ζάντε Σιλβά.
6: Ναι, Μπαρσένα, Ζάντε Σίλβα Μαρκέζ, Ιβι Λόπεθ, Ζάντε Σίλβα Μαρκέζ. Γιατί θεωρώ ότι ίσως δεν τους βάζει, δεν το παίζει έτσι, γιατί δεν μαρκάρει.
0: Ο Νιζέτ δεν μάρκαρε ούτε ένα λεπτό. Δηλαδή, δες το μάτς, δείτε το μάτς. Ο Νιζέτ δεν μάρκαρε. Μετά το γκολ που σημείωσε, έκανε κανένα δύο σπριντάκια. Αλλά γενικά δεν βοήθησε ιδιαίτερα πίσω.
6: Ναι. Κατάλαβα. Όχι, εγώ λίγο έτσι το παρατήρησα. Για το μακάρι να το δούμε αυτού, γιατί έχουν πολύ ποιότητα μπροστά.
0: Βέβαια. Μπορεί να σου πει κάποιο, ναι, αλλά κλείνει σωστά και λοιπά. Okay. Αυτό είναι άλλο. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά θεωρώ
6: βέβαια
0: ότι.
6: Και ο Ναι.
0: Ο Μπαρσένα όταν έπαιξε δεν είχε τρεξίματα. Στο 20 έπαθε ο άνθρωπο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μετά ήταν.
6: Ναι, απλά πήγα να πω ότι αν το βάλει στην άκρη, αυτό πήγε στην εθνική στο Μουντιάλ, έπαιζε κέντρο. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του Νιζέτ, δηλαδή να συγκλίνει, να μαρκάρει πιο καλά. Γιατί φαντάζομαι για να ξεκινούσε σαν 8-10 ήταν στην εθνική του. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι σε περίπτωση που ο Νιζέτ επιτέλους πάρει κάποιες ανάσες. Γιατί ο Μυρ δεν τον βλέπω.
0: Δεν είναι εξτρέμ.
6: Δεν ξέρω, Μυρ.
0: Αριστερό μπάκερ ο άνθρωπος και παίζει δεξί εξτρέμ.
6: Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Επίσης για τις τιμές, ρε γάμο. Δηλαδή, okay, η βροχή καταλαβαίνω ότι. Εννοείται παίζει τεράστιο ρόλο, αλλά πολύ απλή. Για ποιο λόγο δεν βάζει ουσιαστικά στα μεγάλα τα μάτς που δεν και λίγα το 30 ευρώ στο πέταλο όπως το θέλει και δεν βάζει έστω με κάτι Λεβαδιακούς, κάτι Βόλους, 20 ευρώ να μαζευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, σκέψεις τώρα, πήγε ο πατέρας μου το διαρκείας, ήταν να πάρει και τη μάνα μου μαζί και η μάνα μου δεν πήγε λόγω τιμής. Α, τσίμα κατευθείαν ένα άτομο δηλαδή.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι ο πρόεδρος. Θεωρεί ότι αυτό είναι το καλύτερο που έχει να κάνει. Εμείς έχουμε εκφράσει μέσα αυτό το πράγμα τη διαφωνία μας. Εγώ δηλαδή, εμείς, δεν υπάρχει το εμείς. Εγώ έχω πει, ας πούμε, ότι θεωρώ ότι ως ένα βαθμό από την Κηφισιά και μετά θα πέσουν οι τιμές.
6: Μακάρι. Μα δεν είναι κάτι. Και εδώ στο εξωτερικό το κάνουν. Π.χ. στα μεγάλα τα μάτς, π.χ. το Arsenal Chelsea για παράδειγμα, είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Μάτς είναι ακριβά. Άμα παίξει Arsenal Hall. Είναι πιο χαμηλές τιμές. Θα μπορούσε να το κάνει έστω έτσι, να βγαίνει ουσιαστικά ένας μέσος όρος 25 ευρώ στο πέταλο όλη τη χρονιά. Μέσος όρος για κάποιον που δεν έχει διαρκεία. Τέλος πάντων, αυτός ξέρει. Αυτός θα ξέρει τα οικονομικά. Τι να πω.
0: Εννοείται.
6: Ναι, τον κολλητό σου, το Γιάπη, τελικά θα τον πάρουμε στο μπάσκετ. Γιατί είναι
0: δεν το βλέπω. Καλό. Δεν το βλέπω. Θα έχει ανακοινωθεί, πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Γενικά σε πολλά πράγματα και στο αγωνιστικό και εκτός. Αλλά okay, οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Μακάρι να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα. Με αρχή, με ένα βασμό, με το αυριανό παιχνίδι.
6: Μακάρι, μα να χώρισαν πολύ το Σάββατο. Δεν μπορούσα να. Χάλασε όλο μου το Σαββατοκύριακο. Βάλει καλά χέρι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
0: Τώρα δηλαδή.
6: Χαιρεώσαμε φούρα, αλλά προχωράμε.
0: Εγώ που βγήκα μετά το μάτς κατευθείαν, δηλαδή. Φαντάσου. Φαντάσου, δεν πρέπει να, να κρατάμε λίγο για την ισορροπία, έτσι να δεν μπορούμε να λέμε χαζά.
6: Εντάξει, έτσι είναι. Και εγώ λίγο το παράκανα λίγο με τα σχόλια, λίγο εντάξει, λάκαμε, πάω στο θυμό. Αλλά στηρίζουμε, προχωράμε. Λοιπόν, αυτά πήρα να πω ένα γεια, ένα καλησπέρα.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, αύριο παίζει η ΑΕΚ εκεί.
6: Όλα τα καλά.
0: Παίζει η ΑΕΚ αύριο εκεί. Η ΑΕΚ παίζει αύριο στο
6: Λονδίνο. Ναι, έχουν έρθει κάποιοι φίλοι.
0: Στο Στάφορντ Μπριτζ.
6: Και φίλοι Ηρακλειδή.
0: Ναι.
6: Ίσως και να πάω μια βόλτα να δω το μάτι.
0: Άντε, με το καλό. Με το καλό έγινε. Να σε καλά.
6: Μακάρι να ήμασταν ανοιχτόμυαλοι να μπορούσα να πάρω το κασκόλ του Ηρακλή μαζί μου, αλλά άσε καλύτερα. Λέω να το παίξω safe.
0: Όλα καλά. Έγινε. Να σε καλά, αδερφέ.
6: Καλή υποκομπή.
0: Χίλια χρόνια. Να σε καλά. Λοιπόν. Την assist στο Σουάρες για τον κόλ της Sporting Λισαβόνας την έχει κάνει ο Ιρακούντα. Λόγω τιμής, είσαι ο Μαρκάτος. Λόγω τιμής. Ούτε ο Νιζέντιν Έξτρεμ, έτσι. Θέλει πάθος αυτή η θέση, όπως το έχει ο Σουρλής, λέει ο Φάμπιο. Συμφωνώ. Αυτό δεν είναι σημαίνει ότι πάντα θα είναι καλός. Έτσι. Ή όποιος έχει πάθος να παίξει θέση. Ναι, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντικό από την μπαλάρα, να ξέρει. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να γεννήσει και μάτσο μπαλάρα. Αν παίζει μπαλάρα και δεν παίρνει αποτελέσματα, εκεί κάπως φύγει η κατάσταση, να ξέρετε. Αρχίζει να σφύγει η κατάσταση και μετά, αν παίζει μπαλάρα και πας να σφιχτείς να πάρεις το αποτέλεσμα, είσαι έξω από τα νερά σου. Δεν ξέρεις δηλαδή πώς να κινηθείς και πώς να γίνει η φάση. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι. Σήμερα νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι like έχουμε όμως, για να δούμε εδώ πόσα έχουμε φτάσει. Παιδιά, πάμε να φτάσουμε 300, έτσι. Πάμε να φτάσουμε 300, τώρα μέχρι τελείωση εκπομπή. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δεν ξέρω τι να πρωτοκόψω. Έτσι, τα πήγαμε πολύ καλά, νιώθω σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτής της κατάστασης. Παύλο, πες σοβαρά, πόσους βαθμούς πιστεύεις ότι έχουμε στο πρώτο μισό της σεζόν? Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια και έχουμε 9. Είναι όλο 13 ο πρώτος γύρος, ωραία. Οπότε εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε 20 βαθμούς, ακριβώς 20. 20 με 21 βαθμούς, εκεί πιστεύω.
1: Η κάθοδος που πιστεύεις ότι θα κρυθεί, στους 30?
0: Η πτώση.
1: Ενώ ότι άμα έχουμε 30 είμαστε σίγουροι.
0: 30, οι 31 σώζουν.
1: Πάντα.
0: Δεν ξέρω τώρα με τα play-out τι θα γίνει. Απλά πιστεύω ότι θα κάνουμε καλύτερο δεύτερο γύρο από την πρώτο.
1: Και εγώ το πιστεύω. Μα φαίνεται ότι θα συμβεί.
0: Επίσης πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα μοχθήσει για να μπει στο 8. Εκεί πιστεύω δηλαδή ότι είναι η κατάσταση. Γιατί γενικά φαίνεται δύο-τρεις ομάδες να είναι μπάζο, αλλά οι δύο ομάδες που είναι μπάζο, μία είναι του Κομπότη και η άλλη του Μπέου. Οπότε επειδή στην Ελλάδα έχουμε δει διάφορα πράγματα, μαγικά, ξέρεις και λοιπά, δεν μπορώ με ακρίβεια εγώ να...
1: Υπάρχει ένα Γενάρη, δεν μεταγραφεί.
0: Είναι διάφορα. Δηλαδή, άμα δείχνει μια ομάδα να κάνει 6 νίκες σε ρί, δεν πέφτει και από τα σύννεφα στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο για σήμερα. Παρακαλώ.
7: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
7: Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, GM. Τι κάνετε?
0: Γεια σας. Όλα καλά, εσύ?
1: Γεια.
7: Μια χαρά. Έβλεπα χτες μια ωραία ντάτσο.
0: Έχουμε και τέτοια.
7: Καλαμάτα 1-3.
0: Α, τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα, ξέρετε?
7: Ευχόμουν να λήξει 1-8.
0: 1-8, πολύ ωραία. Σαν το ΑΕΚ, ξέρεις, ανάποδα.
7: Απλά υπήρχε ένα κοράκι εκεί.
0: Μάλιστα.
7: Και δεν το έπαιζε καλά το έργο.
0: Καλά, άμα ήθελε δεν θα δίνει και το πέναλτι βέβαια. Αλλά οκ. Okay.
7: Θα ήταν... Θα κατέβαινε ο Θεός στη γη άμα δεν έβγαινε αυτό το πέναλτι.
0: Βοήθειά μας. Ας ακούνε και παπάδες, μην λες τέτοια.
7: Οπότε την Κυριακή πάμε για 1-15. Ένα διπλό.
0: Ναι, διπλό και γκολ-γκολ δηλαδή.
7: Είναι όλοι βλωμένικα.
0: Ναι.
7: Και δεν θα μείνει πούπουλο.
0: Έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα, θέλουν το τηλέφωνο σου, αυτά που μένεις, τα μάστρες, τα μαστές. Θέλουν να πάτε...
7: Σταματήστε τη μύρλα.
0: Θέλουν να πάτε μαζί το ταρτού, στα σπα. Ναι, συνέχισε, σε ένα λόγο, εσύ κάνε το πρόγραμμά σου.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ψηλός με το γυαλί, ο Ραφλασκά ξέρει.
0: Ναι.
7: Ότι έδειξε μέχρι στιγμής όλες τις κινήσεις βγήκαν.
0: Ναι.
7: Ο κύριος ο ηλικιωμένος στον πάγκο, και αυτός δείχνει ότι ξέρει.
0: Το Βάλτερ Ματζάρι εννοείται.
7: Αυτός ο...
0: Μάλιστα, Μαχνάρης. Μάλιστα.
7: Και μη ρωτάτε γιατί δεν παίζει ο ένας, δεν παίζει ο άλλος. Αυτός τους βλέπει κάθε μέρα στην προπόνηση και κανονίζει. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Να είσαι καλά. Και άλλα χίλια από εμάς. Εδώ έχουμε κάποια μηνύματα που λένε μη τον διακόπτεις, άστο να μιλάει για ώρες. Μαρία Ντολόρες, πάρτε και γόνατον για ώρες. Εδώ ένας πάρα πολύ πονηρός ήλος, ο Στέλιος ο Τσαλδάρης, μας λέει: Παύλο, θέλουμε πριν κλείσεις να μας δείξεις την

0: την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι θέμα χρόνου να δέσει και η ομάδα να, να βγάλει μάτια και μέσα στο γήπεδο και με το θέαμα, πέρα από την ουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δείχνει η ομάδα ότι έχει μόνο μία ήττα στην πρεμιέρα.
1: Έτσι, από την ΑΕΚ.
0: Ομάδα που δεν χάνει, ομάδα που δεν χάνει, που είναι καινούργια στην κατηγορία, πέρα από το όνομα, το χρώμα και την ιστορία του σωματείου μας, έτσι. 30 ποδοσφαιριστές ήρθαν, όλα αυτά τα γνωστά τέλος πάντων. Ναι. Περνάω λοιπόν στην ουσία, δεν μπορεί τώρα εκεί πέρα ο προπονητής, αυτό το πολύ μεγάλο όνομα που έχει έρθει στον Ηρακλή μας, να μην βλέπει ότι η ομάδα έχει ένα θεματάκι με το κέντρο, με ένα καλό αμυντικό χαφ και τα λοιπά. Το βλέπει και η διοίκηση, το βλέπουν όλοι, όπως το βλέπω και εγώ σαν ψυκτικός που είμαι. Εγώ που είμαι ψυκτικός, το βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Τώρα τι τέπες αυτό, θα θέλω να στέλνουν μηνύματα να σε ζητάνε.
0: Όχι, εντάξει, δεν το είπα γι' αυτό. Θέλω να πω ότι εγώ, ας πούμε, που είμαι άσχετος με το ποδόσφαιρο, που είμαι απλά ένας οπαδός αυτά τα χρόνια, το βλέπω. Οπότε το βλέπουν και οι προπονητές. Χρειάζεται υπομονή από εμάς τους οπαδούς, παύλα φιλάθλους, και όλα θα γίνουν. Επίσης, η εικόνα της ομάδας θα ήταν πολύ καλύτερη στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αν δεν ήταν και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες. Προστατέψανε τα πόδια τους, δεν υπάρχει λόγος, μπήκανε μέσα με τακτική, χρειάστηκε να παίξουν 10 λεπτά μπάλα, βάλανε 2 γκολ, ακυρώθηκε και ένα ακόμα, δηλαδή 3 φορές κουνήθηκε το πλεκτό, μια χαρά, έτσι. Οπότε πάμε καλά. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει τι κάνανε αυτή η ομάδα που παίζουμε τώρα, αυτή την αγωνιστική. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί, πόσες φορές κερδίσανε και πόσες φορές χάσανε.
1: Εμείς πάμε για την νίκη.
0: Εμείς θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Έχουμε προπονητή που μπορεί να βγάλει τακτική. Έχουμε ποδοσφαιριστές. Έχουμε βάθος πάγκου. Λείπει από την ομάδα ο Φρομάντα και ο Παναμέζος. Θα μπουν και αυτοί. Μία ομάδα, με αυτό θα κλείσω. Γιατί έχουμε και συζητήσεις έτσι με τους φίλους μας. Στις παρέες μας που είμαστε μόνο Ηρακλειδείς και έχουμε κάποιες διαφωνίες, οπότε αυτή τη στιγμή με ακούνε και έχω να πω κάτι δημόσια, να του καταγγείλω δηλαδή.
1: Παρακαλώ, πες το.
0: Έτσι, και να πω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα τι κάνει. Θωρακίζει την άμυνα, έχει δέσει η άμυνα, έχουμε δει εξέλιξη, έτσι. Η άμυνα είναι πολύ καλύτερη και η λειτουργία γενικά της ομάδας, αλλά μια ομάδα ξεκινάει από την άμυνα, έδεσε την άμυνα και σιγά σιγά θα δείξουμε και τις επιθετικές μας αρετές. Λοιπόν, να κάνω μια πρόβλεψη, γιατί πάντα παίρνω κοντά στα σκορ και να κλείσω με αυτό.
1: Πάμε!
0: Πριν την Τρίπολη με είχες πει αισιόδοξο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα με πεις τρελό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι θα βάλω 2 συν γκολ.
1: Ωραία.
0: Και θα κερδίσω. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
1: Με το καλό, εννοείται. Μαζί σου.
0: Παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλής, παιδιά. Σιγά, τα ξαναλέμε. Χρόνια. Ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Να σε καλά. Να είσαι καλά, χίλια χρόνια. Λέει ένας φίλος, πόσες φορές έχει γραφτεί η λέξη ήρα σε αυτό το χαρτί? Πάρα πολλές. Με όλους τους τρόπους. Στο ταρτού για μαϊμούδες, λέει ο Φάμπιο Καναγάρο, το είπαμε και πριν βέβαια, αλλά εγώ νομίζω είναι ταμτούμ. Με νι, να οξυγονώνει το εγκέφαλο.
2: Είναι, μοιάζει με το γνωστό αηδό η φωνή του κυρίου που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Με ποιου?
2: Του κυρίου Νότι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα κύριο, τέλο πάντων.
1: Όντως,
2: έχω μπιφ με τον κύριο.
1: Πάρα πολύ. Με τον κύριο που πήρε τον ψυχτικό ή με τον Νότι?
2: Με τον ψυχτικό σίγουρα δεν έχω μπιφ.
1: Άμα θες να έχεις, δηλαδή έχει τρεις όλη τη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει. Δηλαδή έχουν δουλειά για πάντα. Λέω άλλο, θέλω λίγο φρέον τον Μάρτιο για να το βάλει 1 Ιούνι. Λέτε για το Ραντόγια, ο άλλος πήρε την κάρτα στο 6 και μάμισε όλο το μάτς. Εντάξει. Το χτάρι είναι πιο δύσκολη θέση. Συμφωνώ, φίλε Σπύρα Κλάρα. Εννοείται, συμφωνώ. Παύλο, θέλουμε, ναι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, είμαστε 9:09. Νομίζω ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή σήμερα. Πέρασα καταπληκτικά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς υπέροχα. Εδώ με GM, Μάρκο Κράιντς και Παύλο Ραφόπουλο. Συνεχίζουμε με την καταπληκτική, τη μία, τη μοναδική, την υπέροχη, την όμορφη, την έξυπνη, τον τέλειο άντρα σε γυναίκα, την τέλεια γυναίκα σε άντρα. Ό,τι θέλει τέλος πάντων. Την Κατερίνα την Αγοραστού είναι εδώ με τρομερή ηχοληψία να κάνει παπάδες η Ελευθερία. Μένετε συντονισμένοι να ακούσετε τα κορίτσια. Στα στέλνω τα χιλιάδες φιλιά μου, την αγάπη μου στην Ιωστή και χίλια χρόνια Ηρακλής. Αύριο έχουμε μάτς.

0: Γεια σας αγάπες μου, τι κάνετε, καλά είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, αφού χτύπησε και εμάς η φθινοπορεινή αρρώστια την προηγούμενη Τρίτη, τώρα είμαστε μια χαρά. Αφού δεν πάθαμε πνευμονία την Κυριακή, είμαστε πάρα πολύ καλά. Χτύπα ξύλο, μην πάθουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αρχικά τι κάνετε, πώς είστε εσείς, να καλησπερίσω και την αγαπημένη χολύπτρια.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν τελείωσα, Ελευθερία. Ήθελα να πω παραπάνω για σένα.
1: Συγγνώμη, μίλα για μένα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, δεν μιλάω τώρα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να μιλήσεις για μένα. Θέλω 2 λεπτά χρονομετρημένα να μιλάς για μένα.
0: Τι να πω για σένα 2 λεπτά. Ότι είσαι η καλύτερη χολύπτρια του κόσμου ολόκληρου. Αυτό ήθελα να πω. Ελευθερία.
1: Είμαι μόνο η χολύπτρια ή είμαι και εικονολύπτρια.
0: Γιατί εγώ το
1: τελευταία θεωρώ ότι είμαι και ότι είμαστε εικονολύπτες.
0: Όχι... Εικονοϊχολύπτρια είσαι.
1: Πρέπει να βρούμε έναν όρο. Δηλαδή ο GM ας πούμε έχει το όνομα GM. Δεν χρειάζεται μετάφραση.
0: Θα βρω, μην αγχώνεσαι.
1: Όχι εσύ, είναι και το κοινό εδώ.
0: Ναι, πείτε ένα όνομα να βγάλουμε την Ελευθερία. Λοιπόν, αρχικά σήμερα να πούμε ότι για να έρθουμε στο
1: στούντιο. Η γυναίκα του Γιάννη.
0: Όχι, όχι. Έχεις δικιά σου προσωπικότητα. Λοιπόν.
1: Όπως μας είπανε πριν, έχω δικιά μου προσωπικότητα.
0: Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Ότι σήμερα για να έρθουμε στο στούντιο, παιδιά, θέλαμε βάρκα. Κανονικά βάρκα. Όμως η Θεσσαλονίκη από την Κυριακή δεν είναι και πολύ στα καλά της. Βρέχει και εννοείται ότι θα βρέχει μόνο από την ώρα του αγώνα βασικά που ξεκινούσε και μετά. Και σήμερα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε εδώ κάνα μηνυματάκι. Ο Πανίκος λέει, ήρθα να πω ένα γεια. Γεια. Πανίκο, η Χαρούλα, η αγαπημένη Χαρούλα και η Ανόλφιες, καλησπέρα από εκεί, Ανόλφκη, μενεμένη. Τα φιλιά μας, Χαρούλα.
1: Καλησπέρα, Χαρά.
0: Η Ηρακλάρα μόνο, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γεια σου ρε Κατερινιό. Γεια σου ρε Ηρακλάρα. Ναι μα βροχερή καλησπέρα από Πολύκαστρο. Προφανώς βροχερή. Τώρα δεν μπορώ να εκφράσω και ο Νέρ την έκφραση που χαρακτηρίζει όλη αυτή την κατάσταση, γιατί μπορεί να μας κόψει το εσουρού.
1: Εγώ, Κατερίνα, θα ήθελα να μας πεις μετά, μόλις τελειώσουμε όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, να το σημειώσω, για πες.
1: Να μας πεις ναι. Για αυτό που σε εκνευρίζουν οι άνθρωποι όταν βρέχει. Τι κάνουν.
0: Α, ναι. Κράτα το.
1: Διάβασες το σχόλιο και μετά.
0: Κράτα το, λοιπόν. Δεν φτάνουν 2 λεπτά, λέει ο Σολ. Γεια σου, αγαπημένε Σολ. Οπότε μην πεις τίποτα καλύτερα. Είπα ότι είναι η καλύτερη εικονοϊχολύπτρια.
1: Σολ, αυτό είναι σαν να λες ότι δεν φτάνει λεπτά. Εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται.
0: Σαν δεν τρέπεσαι, Σολ.
1: Όχι, ρε.
0: Ο Ηρακλάρα μόνο παιδί. Λέει MG.
1: Σολ, αύριο θα πιούμε μπύρα.
0: Ο Ηρακλάρα μόνο λέει MG. Να σε φωνάζουμε. Όχι GM, MG.
1: Και τι σημαίνει
0: απορρίπτεται,
1: το MG?
0: Απορρίπτεται. Κάτι πιο...
1: εμφάνταστο.
0: Ναι, μπράβο. Έξυπνο. Έξυπνο. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο φίλος λέει «Καλησπέρα Κατερίνα και Ελευθερία. Καλή εκπομπή να έχετε. Χαιρετισμούς από Κιανόλευκο, Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής».
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Δεν πήρες το διάβροχό μου την Κυριακή. Ελπίζουμε να είσαι καλά και να μην έχεις πάθει πνευμονία.
0: Εύχομαι, ναι, αυτό θα το συζητήσουμε
1: και
0: μετά.
1: Και μία ερώτηση, Δημήτρη. Τα παπούτσια σου πόσες μέρες κάνουν να στεγνώσουνε?
0: Εγώ αν είχα λίγο χιούμορ και είχαμε έρθει πιο μετά από ό,τι ήρθαμε, γιατί είμαστε εδώ ήδη μια ώρα, θα είχα βγει όπως ήμουνα, μουσκέμα τα μαλλιά μου, λες και έχω βγει από τον μπάνιο και θα έλεγα δεν έχω στεγνώσει από την Κυριακή. Λοιπόν, καλησπέρα από Νάουσα. Χίλια χρόνια. Σήμερα είμαστε τέτοιο, on tour, το Run Girl Run. Λοιπόν, καλησπέρα στην ομορφότητα γριά όλου του πλανήτη. 1000 χρόνια Ηρακλής. Νίκη μόνο στο κοτέτσι. Εντάξει τώρα, το παραλές. Λοιπόν, γεια σου eyewitness. Ο Σο λέει, αν μας κάνει το κέφι ο καιρός τώρα θα παίζαμε μπάλα εκεί. Θα πιούμε τις μπύρες αύριο. Ισχύει, είχε 5x5 και ακυρώθηκε γιατί δεν μπορώ να πω την έκφραση που χαρακτηρίζει τον καιρό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σταματήσει. Έτσι πήγε. Και εδώ τώρα είναι αυτό που είπε η Ελευθερία, ότι εμένα με εκνευρίζουν παιδιά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν... παίρνω ποτέ ομπρέλα. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν παίρνω ομπρέλα. Κατακλυσμό να κάνει έξω, θα κυκλοφορώ με την κουκούλα.
1: Συγγνώμη λίγο, ήμουν δίπλα στο σπίτι της Κατερίνας, είχα μια δουλειά και της λέω, ωραία, θα τελειώσω εγώ τέλος πάντων, τι ώρα θα τελειώσω, έλα από εδώ. Και μου λέει, περίμενε εκεί απ' έξω να μην βραχείς. Εγώ ομπρέλα, διάβροχο, ιστορίες. Και σκάει μύτη η Κατερίνα και είναι με τον μπουφάν της. Οριακά κουκούλα φορούσε, δεν φορούσε.
0: Φορούσε στο μισό μαλλί.
1: Ναι, στο μισό μαλλί. Και έρχεται μουσκεμα. Και γυρνάω και της λέω, εσύ μου λες να μην βραχώ. Εγώ είμαι στεγνή. Άμα με δείτε, είμαι στεγνή, ρε. Δεν...
0: Εγώ ως άνθρωπος με δέπη, όποτε παίρνω ομπρέλα, κάπου την ξεχνάω. Οπότε τζάμπα τις πληρώνω τις ομπρέλες, γιατί για μένα είναι μιας χρήσης. Λοιπόν, ο θείος μου, ο Δημήτρης, λέει, γεια σου κούκλα μου. Ορίστε, έβαλα,
1: γεια
0: και,
1: σου,
0: εγώ, έβαλα και εγώ paid actors στις εκπομπές. Δεν γίνεται, μπράβο. Μόνο ο Ραφαήλ είχε paid actors. Που καθόντουσαν από κάτω και το λέγανε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τότε στην, το καλοκαίρι και τον κοροϊδεύαμε. Έβαλα και εγώ paid actors, ορίστε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, από πού να ξεκινήσουμε, έχουμε να τα πούμε και δύο εβδομάδες. Λοιπόν, Ελευθερία, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ ή από το ποδόσφαιρο? Από το πιο πρόσφατο ή από, από τη χρονική σειρά?
1: Να ξεκινήσουμε από τη χρονική σειρά.
0: Από το μπάσκετ.
1: Από το μπάσκετ. Εγώ δεν είδα το μπάσκετ, είχα ένα σεμινάριο για κάρπα, το οποίο μετά κατάλαβα, μόλις τελείωσε το σεμινάριο, ότι το σεμινάριο που έκανε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και ωριακά σώθηκα γι' αυτό το λόγω του σεμιναρίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά θα χρειαζόσουν εσύ πρώτες βοήθειες, αν το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Το μάτς.
1: Οπότε σωθήκαμε και εγώ και ο Γιάννης γι' αυτό το λόγο. Ναι, εσύ, Κατερίνα, που είδες το μάτς?
0: Εγώ δεν το είδα όλο το μάτς. Εγώ, σε κάποια φάση, επειδή μετά δούλευα, έβαλα να δω μόνο το πρώτο. Το πρώτο ημίχρονο. Όχι το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο ημίχρονο. Και εκεί που καθόμουν στον καναπέ, με πήρε ο ύπνος. Και εμένα με πήρε ο ύπνος με πάρα πολύ ωραία διάθεση, γιατί ήμασταν στο σύν 17. Και μετά ξυπνάω από καμιά ώρα και το μόνο που και το μόνο που είδα ήταν κάτι βρυσίδιο στο Facebook, κάτι αναρτίζει στο ένα τ' άλλο. Λέω, ρε φίλε, τι μπορεί να έχει συμβεί? Και μπαίνω και βλέπω ότι το μάτς έχει πάει παράταση και έχουμε χάσει κιόλας. Και λέω, πόσο ηρακλή στιγμή είναι αυτό το πράγμα, το να είσαι στο σύν 17 και μετά να μην κερδίζεις το μάτς. Λοιπόν, εγώ έχω να πω για το μπάσκετ ότι είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να τους κερδίζεις. Γιατί είναι οι βασικοί σου αντίπαλοι, καλός ή κακός, οι πρώτες ομάδες. Είναι εντελώς πιο είναι σε τεράστιο βαθμό πιο πάνω από σένα και σε budget και βασικά σε budget, σε τίποτα άλλο. Αλλά και παικτικά είναι πολύ ανώτεροι. Το μάτς με τον Ολυμπιακό δεν το είχαμε σχολιάσει, θα πω μετά ένα μικρό σχόλιο έτσι εκεί για το Χαβά. Αλλά αυτό που έχω να πω για το μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα θα σας τα πούν τα παιδιά από το μακρινό rebound την Πέμπτη, είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε πάντα ό,τι έχει να κάνει με Ηράκλειο, το στηρίζουμε. Είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι ράγμπι, είτε είναι χάντμπολ, είτε είναι ό,τι έχει πάνω το σήμα του Ηράκλειο, εμείς πρέπει να το υποστηρίζουμε. Όχι καλός ή κακός, επιβάλλεται. Εγώ αυτό θα πω. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μεγάλη πίκρα αυτό που συνέβη. Ευθύνες πιο πολλές και οι περισσότεροι ρίχνουν στον προπονητή, ο οποίος και εγώ όταν είδα σε επανάληψη το μάτς δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μπαίνει time out. Παρ' όλα αυτά η ομάδα είναι καινούρια, οι μόνοι που έχουν μείνει από πέρσι είναι ο Σίλας, αυτός δεν είναι, μόνο ο Σίλας νομίζω ότι έχει μείνει. Και όλες οι άλλες μεταγραφές είναι καινούριες. Πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα δέσει η ομάδα. Το σύστημα που ακολουθεί ο Λούκητς, το οποίο είναι πιο πολύ επικεντρωμένο στην άμυνα και όχι στην επίθεση. Αλλά αυτό θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Τι είπα πάλι, εν ευθέτω χρόνο. Ορίστε, άμα είσαι φιλόλογος φαίνεται. Καταλάβατε? Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Αύριο τώρα Έχουμε ευρωπαϊκό. Παιχνίδι 7,5 ώρα.
1: Από νωρίς στο Fan Zone.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι ώρα είναι το νωρίς, αλλά από νωρίς στο Fan Zone.
0: Mm-hmm.
1: Να πιούμε τις μπύρες μας, γιατί δεν επιτρέπεται και μέσα. Α, καλά αυτό. Mm-hmm. Καλά
0: εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν επιτρέπεται.
1: Εξοργίστηκα. Παιδιά, πήρα μπύρα για να μπω μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω πιει πιο γρήγορα μπύρα στη ζωή μου. Την κατέβασα την μπύρα και μπήκα γήπεδο.
0: Σαν
1: και μετά συνειδητοποίησα ότι κι άλλοι μπαίνανε μετά με μπύρες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς και τι.
0: Ακόμη και με ποτήρι.
1: Δεν θυμάμαι. Ή το βλέπα στον ύπνο μου, δεν ξέρω.
0: Μπορεί δηλαδή... να είχες κάποια να... φαντασία, ρε παιδάκι.
1: Μπορεί. Γιατί μου είχε μείνει τόσο άσχημα.
0: Πολλές φορές βλέπεις πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, αν πεινάς αυτό, μπορεί να το δεις για μπιφτέκι. Γι' αυτό σου λέω ότι αν ήθελες εκείνη την ώρα μπύρα, μπορεί να μην να βλέπεις
1: δεν
0: τα νερά
1: ξέρω,
0: για μπύρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να βλέπεις τα νερά για μπύρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Αλλά ήταν αυτό δηλαδή με εξόργησε. Και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, το άλλο.
0: Τι έγινε στο ποδόσφαιρο?
1: Τίποτα. Έμπαινες με το νεράκι σου, απλά σου βγάζανε το καπάκι.
0: Καλά, αυτό το κάνω και πέρσι.
1: Ναι, αυτό το light, ρε παιδί μου. Ενώ περίμενα ότι θα είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Εντάξει, μπύρες δεν έχει ο σύνδεσμος και τέτοια στο ποδόσφαιρο, οπότε λίγο.
0: Ναι. Καλά,
1: εγώ με την μπύρα μου.
0: Την Κυριακή μόνο για μπύρα δεν ήταν, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: για να κλείσω το θέμα μπάσκετ.
1: Είχε. Στο πέταλο είχε κυλικείο.
0: Είχε. Ωραία. Καιρός
1: πήγε
0: ήταν.
1: Ο κόσμος, πήρε, έπαιρνε πράγματα. Δεν ξέρω πού ήταν το κυλικείο, δεν κουνήθηκα.
0: Είχε και χοντόκ το κυλικείο.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω, είχε. Είχε και χοντόκ.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, για να κλείσω το θέμα μπάσκετ, θα πω εγώ ότι αύριο πρέπει να είμαστε εκεί για να στηρίξουμε. Να στηρίξουμε. Πάντα πρέπει να στηρίζουμε. Και τα αποτελέσματα πάντα φαίνονται στο τέλος. Η αλήθεια και το λάδι ανεβαίνουν στην κορυφή. Ό,τι και να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας βγάλω το κενό λευκό κουκαλάκι μου το χέρι, γιατί με ενοχλεί. Αυτό. Κλείνουμε δηλαδή το θέμα του μπάσκετ. Αύριο όλοι εκεί, από νωρίς, σχολάστε και πάτε κατευθείαν Fan Zone, έτσι για μια μπύρα. Γιατί ρε παιδιά, εμένα μ' αρέσει κιόλας όλο αυτό το πράγμα. Το... πριν από το γήπεδο, το πριν μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή που μαζευόμαστε παρέες, άτομα τα οποία μπορεί να έχεις να δεις πάρα πολύ καιρό, άτομα τα οποία δεν ξέρεις και γνωρίζεις, δηλαδή εγώ ας πούμε γνώρισα πάρα πολλά άτομα την Κυριακή που ήμασταν μαζεμένοι στην καντίνα, στο παρκάκι, ήπια μια μπύρα, ανταλλάξαμε απόψεις. Αυτό εσάς δεν σας αρέσει? Εμένα μου αρέσει περισσότερο και από τον ίδιο τον αγώνα. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους. Έτσι, κάτσε λίγο να δω. Καλησπέρα Κατερίνα, δεν πρόλαβα πριν τον Παύλο να το πω και να το ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι περαιτέρω. Τι φάση με τις ακαδημίες? Από ΚΑΠΑ 17 και κάτω η κατάσταση είναι ερασιτεχνική. Τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Αυτό δεν το ξέρω, Τάσο. Δεν ξέρω ούτε τι γίνεται, ούτε αν είναι ρεαλιστικό αυτό που γράφεις. Γιατί... δεν ήταν ποτέ ερασιτεχνικές οι ακαδημίες για να είναι τώρα. Εντάξει, προφανώς. Δεν θα είναι το ίδιο η ΚΑΠΑ 17 και πάνω με τις ΚΑΠΑ 17 και κάτω. Γιατί νομίζω ότι τις ΚΑΠΑ 17 και πάνω τις έχει ΠΑΕ. Ενώ από κάτω τις έχει ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Και καλώς ή κακώς, ΚΑΠΑ 18 βασικά και πάνω είναι επαγγελματικές πλέον. Παίζουν δηλαδή πρωτάθλημα, δηλαδή άμα δεις την ΚΑΠΑ 19 παίζει κανονικό πρωτάθλημα. Και πέρσι ανέβηκε κιόλας στη Super League 1. Την αντίστοιχη Super League 1, ΚΑΠΑ 19 τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτά. Λοιπόν.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ τα παιδιά, γιατί λένε ότι το κυλικείο είναι στην 8 εκεί στο κτίριο. Πόντως είδαμε εμείς να πηγαίνουν άτομα κατά εκεί και ήρθανε με μπύρα. Η μπύρα ήτανε άνευ ή ήτανε με αλκοόλ? Ρωτήσαμε κάποια παιδιά πίσω. Αλλά μας είπανε, μάλλον με αλκοόλ είναι.
0: Μάλλον.
1: Κοίτα, με τόσο βροχή.
0: Κοίτα.
1: Η μπύρα, έτσι όπως την κρατούσαν, είχε μπει βροχή μέσα. Τι, το αλκοόλ 5% έχει μπύρα, 6, πόσο έχει? Το είχε γίνει 2, 3, 1.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ συνήθως στο γήπεδο δεν με πιάνει να πιω μπύρα. Με πιάνει πριν να πιω. Εκείνη την ώρα δεν μπορώ. Όταν, ειδικά άμα έχω άγχος, δεν
1: εμείς
0: μπορώ.
1: Εμείς επειδή το είχαμε σαν γούρι να πίνουμε τσίπουρο.
0: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, το έχω ξαναδηλώσει.
1: Ναι, εμείς επειδή πίναμε
0: κάποτε
1: τσίπουρο.
0: Κάποτε είχαμε εδώ ένα τσίπουρο που αν εγώ
1: το έχουμε
0: τσίπουρο,
1: το τσίπουρο είναι υποπί...
0: Πού?
1: Πίσω από την άλλη πλευρά. Μην το σηκώσεις.
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις, το βλέπω εγώ από εδώ, μην ανησυχείς. Εγώ το έχω.
0: Δεν βλέπω. Είμαι και, είμαι ναι. και κουφή και τυφλή.
1: Ναι, εμείς επειδή πίναμε τσίπουρο, δεν ήπιαμε τσίπουρο. Επίσης, το άλλο που με πείραξε, θα το πούν και τα παιδιά αν μπουν. Εγώ θα μπαίνω στο γήπεδο τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν, για να πιάνω την θέση μου.
0: Στο γιατί... Εσύ δεν πας, να σου πω κάτι. Γιατί σου πιάνω τη θέση, όλο στο διάζωμα.
1: Όχι, δεν ήταν όλοι στο διάζωμα τώρα, αλλά μου πιάσαν τη θέση, όντως.
0: Εγώ πιάσαν τη θέση.
1: Πήγα και αγόρασα διαρκείας συγκεκριμένη θέση ακριβώς. Για να κάθομαι εκεί που καθόμουν και πέρσι. Τα κόμπλεξ μου.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Και μόλις μπήκα μέσα,
0: ναι,
1: είχα πάρα πολλά νεύρα γιατί και καθόταν άγνωστα άτομα εκεί γύρω. Εντάξει, τα γνωρίσαμε τώρα, εντάξει. Ναι. Καλά τα παιδιά, αλλά ρε παιδιά, είναι η θέση μου. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δίκιο έχει ελευθερία. Όποιος το.
1: Βέβαια κερδίσαμε, έτσι.
0: Και κερδίσαμε, να το πούμε και αυτό.
1: Και τώρα μάλλον θα
0: κάτσω κασκόλ.
1: Α, ναι, θα σου το ξαναδώσω.
0: Να μου ξαναδώσει το κασκόλ.
1: Και θα ξανακάτσω πάλι στην ίδια θέση που έκατσα τώρα, να δούμε αν κερδίζουμε εκεί και μήπως αλλάξω θέση εν τέλει. Ρούχα, εντάξει, τα τσέκαρα, αυτά είναι τα καλύτερα ρούχα. Mm. Οπότε έτσι θα πηγαίνουμε τώρα.
0: Μαζί με το τραπεζομάντιλο που φορούσε από πάνω.
1: Δεν είναι το τραπεζομάντιλο, ήταν σακούλα. Θα την έχω και αυτή στην τσέπη. Τι εννοείς, στην τσέπη.
0: Τραπεζομάντιλα που βάζουν στις ταβέρνες, αυτά τα νάιλον.
1: Όχι, όχι. Στην τσέπη υπάρχει το κασκόλ σου, το κασκόλ ναι. μου και το πλαστικό αυτό.
0: Φαντάζεστε τώρα γιατί μυαλά μιλάμε, έτσι, που έχουμε βγάλει πανεπιστήμιο και καθόμαστε και ασχολούμαστε με
1: τα πτυχιακά διδακτορικά.
0: Με τα πτυχιακό, εγώ διδακτορικό, η ελευθερία και ασχολούμαστε με το τέτοιο.
1: Δεν τα λέμε αυτά.
0: Με τα πτυχιακό εγώ.
1: Και εγώ με το πτυχιακό.
0: Και εσύ, ναι, ναι,
1: έχω κάνει.
0: Ναι. Σωστά.
1: Τι μου μένει, το άλλο.
0: Σου μένει το άλλο. Αν με το καλό, εύχομαι κάποια στιγμή να το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε στην Κυριακή που εγώ πέρασα μια απίστευτη Κυριακή, πάρα πολύ ωραία. Τώρα βλέπω ότι κάτι γίνεται στα σχόλια, αλλά επίτηδες δεν παίρνω να τα δω, γιατί παθαίνω λαλά. Την Κυριακή εγώ ξυπνάω έτσι με μια τεράστια διάθεση. Καταπληκτική διάθεση, αφού είχαμε να πάμε γήπεδο τρεις εβδομάδες, γιατί βλέπαμε τον τεράστιο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με την Εθνική. Και τέλος πάντων λέω την ελευθερία, λέω τον άντρα της ελευθερίας, έτσι τώρα θα το λέω τον Γιάννη, τον άντρα της ελευθερίας, να πάμε για μπύρα πριν. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, όλα καλά, όλα ωραία. Ξαφνικά αρχίζει σκάει η πρώτη ψυχάλα. Στο κεφάλι μου, λέω δεν θα πάει καλά αυτό. Βάζουμε και τα αγούρια μας το ένα το άλλο. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με τα πολλά με τα λίγα. Εμένα με κοιτούσαν που πάμε μέχρι κάτι σεκιουριτάδες. Λες και έχω καμιά περίεργη φάτσα. Ήμουν αντιμένη περίεργα, δεν ξέρω. Γιατί με κοιτούσαν τόσο παράξενα. Και τι τους έκανα, λες και τους έβρισα. Μπαίνουμε μέσα, όλα καλά, βλέπουμε την προθέρμανση. Γεμίζει κόσμος, αρχίζει βρέχει, ρίχνει καρέκλες όπως όσοι ήσασταν εκεί είδατε και νιώσατε στο πετσί σας την κυριολεξία και όσοι ήταν από το σπίτι και βλέπαν από την τηλεόραση ότι υπήρχε πάρα πολύ βροχή. Βέβαια, ο χώρος ο αγωνιστικός επιπύλα. Έτσι. Ο Μονέ τον έβαλε εκεί πέρα τον καταπληκτικό αυτό χλωτάπτα, αν το λέω σωστά, αν έτσι λέγεται. Ο οποίος ούτε είχε θέματα, ούτε πλημμύρισε, όπως σε πολλά γήπεδα, ούτε αναγκάστηκε να διακοπεί ο αγώνας για να γίνει, για να αποσυμφορηθεί τέλος πάντων η κατάσταση και ήταν όλα καλά, όλα ανθυρά. Μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο και ήταν σαν να λες ότι ήταν σαν να λες. Μετά θα την κάνω την ανάλυση μου. Μην με πέστε να με φάτε. Ήταν σαν να λες ότι τίποτα δεν άλλαξε όλες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Ότι συνεχίζουμε να παίζουμε το ίδιο. Τέλος πάντων, ήταν ένα πολύ, πολύ, πολύ ψυχοφθόρο πρώτο ημίχρονο. Πολύ απογοητευτικό, θα πω εγώ, πρώτο ημίχρονο. Και γενικώς δεν μπορούσαμε να περάσουμε την μπάλα από το κέντρο. Πάσα στην πάσα, build-up στο build-up. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ο κύριος Μονεβασιώτης θα έβγαζε αφρούς με τον build-up. Δεν τον έβλεπα, αλλά ήμουν σίγουρη ότι αυτό θα συνέβαινε. Τέλος πάντων, είχε βέβαια δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Μία το απευθείας φάουλ του Λόπεθ και μία προσπάθεια του Μαρκές. Και τις δύο, αυτή η μπάλα δεν σε ήθελε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν σε ήθελε η μπάλα εκείνη τη στιγμή. Μετά αρχίζει και πατάει όμως... πώς το λένε, αρχίζει και πατάει περιοχή ο Λεβαδιακός. Ο οποίος Λεβαδιακός δεν έβαλε γκολ από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60, λόγω του ότι δεν έχει καλό center for. Γιατί ενώ πήγαινε περιοχή, αυτοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν την μπάλα. Και δηλαδή δεν μπορούσαν να τελειώσουν την μπάλα ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν... Τέλος πάντων, τελειώνω το πρώτο ημίχρονο. Εγώ είμαι λίγο φαρμακωμένη, ολίγο αντιφαρμακωμένη στις κερκίδες. Λέω τι θα γίνει τώρα και τι θα γίνει τώρα. Και δεν έπαιζες με καμιά υπερομάδα. Παίζει με ομάδα η οποία είναι τελευταία και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ στο πρωτάθλημα σε αυτές τις 6 αγωνιστικές πόσες είναι. Παίρνει μετά το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει ο Λεβαδιακός πάλι να ρίχνει. Λέω, ρε φίλε, τι θα γίνει. Και εκεί γίνεται και μια φοβερή απόκρουση του δικού μας τερματοφύλακα. Που σε έσωσε ουσιαστικά, γιατί αν έμπαινε εκείνο το γκολ που πήγαινε στο γάμα, θα μιλούσαμε για ένα άλλο παιχνίδι μετά. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Γιατί θα γινόταν σαν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, απλά θα ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί θα γινόταν στο 60 και δεν θα γινόταν στο πρώτο ημίχρονο να φας γκολ. Γίνεται τέλος πάντων και ξαφνικά τα παίρνει ο Βούρος. Εμένα είναι MVP ο Βούρος αυτό το πράγμα. Ξεκινάει ο Βούρος και πάει από την θέση του, περνάει τους πάντες και πάει κάνει τελική. Η οποία τελική δεν του κάνει το χατήρι και η μπάλα γλύφει το δοκάρι. Στην κυριολεξία γλύφει το δοκάρι εκείνη τη στιγμή. Δεν του κάνει, να πούμε, να του ζήσει και το μωράκι, να είναι πάντα καλά σαν οικογένεια, να είναι υγιές κτλ. Γίνεται τέλος πάντων αυτό, αρχίζουμε ξαφνικά, παίρνουμε μπρος, γίνονται και οι αλλαγές, μπαίνει μέσα ο Σίλβα, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ θετικά πάρα πολλά θετικά με το που μπήκε. Άλλαξε ρυθμό, είχε ένταση, είχε ταχύτητα, πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας λείπει πάρα πολύ ταχύτητα σαν ομάδα. Το γκολ του, το οποίο να πω την αλήθεια δεν το πανηγύρισα γιατί είχα δει με γυμνό μάτι την offside, δυστυχώς. Δεν του έκανε τη χάρη. Ελπίζω να σκοράρει στον επόμενο αγώνα ο Σίλβα. Και έρχεται το γκολ, καταπληκτικό σόρια, πάρα πολύ σταθερός στις έντρες του, στις ασίς του, πάρα πολύ τίμιος παίκτης και μπαίνει το γκολ το πρώτο με τον Ιζέτ, γκολάρα, να τα λέμε και αυτά, γιατί αν δεν μπαινέψεις το σπίτι σου θα παίζει να σε πλακώσει κιόλας. Και μετά από 3 λεπτά έρχεται ο Κράινς και με μια έτσι ωραία κεφαλιά τσουπ, βάζει και αυτός ένα γκολ. Είχαμε καταλάβει ότι ο Ματζάρη ήθελε πάρα πολύ τον Κράιτς να παίζει σαν αλλαγή. Μακάρι, όπως αποδεικνύεται, να έχει κάποιο δίκιο και όταν έρχεται από τον μπάγκο ο Κράιτς να είναι αποτελεσματικός και να βάζει γκολ. Πάει αυτό. Στην αποστολή δεν ήταν ο Καϊμπουέ. Έλειψε ο Καϊμπουέ από το κέντρο. Το κέντρο μας θεωρώ ότι είχε πάλι πάρα πολλά κενά. Αλλά αυτό θεωρώ ότι από τη στιγμή που το βλέπει και ο Ματζάρη θα διορθωθεί σε κάποια χρονική στιγμή. Και αυτό. Μια νίκη δεν θα την πω άνετη. Γιατί μέχρι το 60 μόνο άνετο δεν ήταν το μάτς. Μετά οκ. Okay. Ευτυχώς μπήκαν και τα δύο τα γκολ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και λίγο πήραμε μια ανάσα. Αλλά ο Λιβαδιακός, όπως είπα, δεν είναι καμιά υπερομάδα. Πρέπει να υπάρξει... δεν πρέπει να λέμε ότι είμαστε οκ. Okay, γιατί δεν είμαστε οκ. Okay. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Σαν Κατέρινα το λέω αυτό. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ η ομάδα για να φτάσει στο καλύτερο επίπεδο, να υπάρχει συνεννόηση. Αρχικά έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Γράψτε στα σχόλια, θα τα δω σε λίγο. Να, και έχω την εντύπωση, επειδή βλέπω και τον εαυτό μου στη μεγάλη οθόνη τώρα, ότι μιλάτε μεταξύ σας. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα στα κοντρόλ. Αυτά τα κοντρόλ, δηλαδή ένα κοντρόλ δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είχαμε κατοχή. Δηλαδή, ακόμα και για τους λάτρες της στατιστικής, η κατοχή ήταν 52% υπέρ του Λεβαδιακού και 48% υπέρ εμάς. Και γενικώς, αν να δει κάποιος τα στατιστικά του αγώνα, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί εύκολη νίκη. Γιατί, ας πούμε, ο Αθανασιάς έχει 6 αποκρούσεις. Αυτές που έχει, αλλά 6. Δηλαδή, από μια ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ ποτέ φέτος. Έχει γύρω στις 14 τελικές. Θέλει δουλειά η ομάδα. Εννοείται ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την νίκη, για πάρα πολλούς λόγους και ενδεχομένως για διαφορετικούς ο καθένας. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και λόγω της ιστορίας. Γιατί σε αυτό το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός, εγώ τότε ήμουνα μέσα με το γκολ του Δόν με την κεφαλιά. Και τότε εγώ ήμουνα τρίτη γυμνασίου, παιδιά. Τρίτη γυμνασίου. Και τώρα κάνουμε μεταπτυχιακό. Αντιληφθείτε λίγο την κατάσταση. Λόγω ιστορίας, λόγω ότι αυτή η ομάδα πάει λογικά για φούντο. Και εσύ τώρα είσαι, υποτίθεται, στα καλύτερά σου. Τώρα ανέβηκες, τώρα φορτσάρεις, τώρα αρχίζεις και ονειρεύεσαι. Χαρούμενη γιατί, εντάξει, το τρίποντο ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την χρονική περίοδο και όπως αποδείχθηκε και χθες, μετά το 1-3 της, μετά το 1-3 της Καλαμάτας, ήταν αναγκαίο να το πάρεις αυτό το τρίποντο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλει δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν θα παίζουμε πάντα με Λεβαδιακούς, Στέρες, Τρίπολης κτλ. Η ομάδα είναι βελτιωμένη, εμφανώς. Αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, στήριξη στην ομάδα, στήριξη σε όλους τους παίκτες, στήριξη στον προπονητή. Απλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και όπως δεν πρέπει να θεοποιούμε καταστάσεις, πρόσωπα σε όλα τα αθλήματα, έτσι δεν πρέπει να απαξιώνουμε κιόλας. Και αυτό πάει και προς το ποδόσφαιρο και προς το μπάσκετ, γιατί πολλά ακούστηκαν και για τον Λούκιτς. Πάμε να δούμε κανένα σχόλιο, γιατί πάρα πολλά μαζεύτηκαν. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι έγινε εδώ? Τι έκανε? Τέλος πάντων. Κάτι. Το χάλασε, GM. Λοιπόν, το κυλικείο είναι στην 8, εκεί στο κτίριο, το σπιτάκι. Αυτό είναι τελικά το σπιτάκι. Αυτό, τέλος πάντων.
1: Ναι, εκεί είναι.
0: Λοιπόν, τις ακαδημίες και τα μάτια σας, λέει ο Τρέλαμαν. Έχει δίκιο. Καλησπέρα στην παρέα χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει ο Μιχάλης. Ο Γιάννης λέει, έχει δίκιο ο συνοπαδός για τις ακαδημίες. Και αν δεν το γνωρίζετε, έχει απολυθεί και ο Πορτουλίδης από υπεύθυνος. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν ισχύει. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Θα το δω και θα σας ενημερώσω. Επίσης, να σου πω ότι είσαι γλύκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Τον Λαούριτσεν, πότε θα τον δοκιμάσω, coach? Λογικά, ούτε αυτή την Κυριακή. Κοίτα, κανονικά έπρεπε να τον δοκιμάσεις αυτό το μάτς. Στις Κυριακές δεν χρειάζεται να βάζουμε άτομα και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Παρ' όλα αυτά, και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι δεν έχει. Δεν τον έχει δοκιμάσει ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτόν. Και επίσης ένα σχόλιο το οποίο δεν έκανα πριν. Θεωρώ ότι ο Μπαρθένας μαζί με τον Σίλβα θα κάνουν παπάδες όταν συναντηθούν στα ίδια παιχνίδια. Γιατί ο Μπαρθένας λογικά σε 1-2 εβδομάδες το πολύ θα είναι έτοιμος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά βλέπω. Α, ο Γιάννης είναι αυτός, ρε. Πρώτη φορά βλέπω ελληνικό γήπεδο με συνεχόμενη βροχή να μην κολλάει μπάλα.
1: Αφού το φτιάχναμε, ρε άντρα, το γήπεδο τόσο καιρό.
0: Τόσο
1: καιρό. Θα κολλάει μπάλα.
0: Τόσο καιρό, αν κολλούσε και
1: μπάλα. Εγώ πάντως να σας πω κάτι. Το είπα αυτό.
0: Θέλω λίγο να τελειώσω. Ένα δευτερόλεπτο. Επειδή εγώ το καλοκαίρι είχα συναντηθεί με ένα άτομο στη δουλειά μου, που μου έλεγε ότι ο Μονεμβασιώτης θα βάλει το πιο χαλιαχλό τάπητα, το ένα και το άλλο, και μεταχειρισμένους και άντε τώρα μη πω, αυτή ήταν η απάντηση της Κυριακής. Πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση, το οποίο πρέπει να το συζητήσαμε, Κατερίνα, αυτό την Κυριακή.
0: Πολλά συζητήσαμε την Κυριακή.
1: Ναι, αλλά ήταν μια απορία μεγάλη.
0: Ναι, ήταν μια απορία μεγάλη, για πες.
1: Εφόσον περιμέναμε τόσο καιρό να φτιαχτεί το καφτατζόγλιο, εμείς το πληρώνουμε αυτό ή είναι κρατικό? Γιατί εμείς πληρώνουμε για το καφτατζόγλιο να τον νοικιάζουμε το χώρο.
0: Κοίτα, τις τουαλέτες. Εγώ τα 11 εκατομμύρια πάντως δεν τα είδα πουθενά μέσα στο γήπεδο.
1: Ωραία. Οι τουαλέτες, γιατί δεν έχουν φτιαχτεί? Στη 10, ας πούμε, οι τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Ήταν χειρότερες από πέρσι οριακά. Δεν μπήκα. Αλλά έχω μπει στις τουαλέτες. Ξέρω πώς ήταν πριν 10 χρόνια, ξέρω πώς είναι τώρα. Και εγώ περίμενα ότι εφόσον περιμένουμε τόσο καιρό, ότι θα έχει γίνει μια ανακαίνιση, θα έχει γίνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα. Ούτε απλά καν. Το εισιτήριο να μπαίνεις, που κάνεις και 5 ώρες να μπεις, αυτό.
0: Ναι, κάνεις και 5 ώρες να μπεις. Και σε κοιτάνε και με μισό μάτι. Εν τω μεταξύ, όταν φωνάζαμε συνθήματα για το μάτς της Κυριακής αυτής που έρχεται, όλοι οι σεκιουριτάδες εμένα έβλεπα ότι κοιτούσαν στραβά. Τέλος πάντων, λέει, εγώ θα γίνω δικαιολογίες και θα πω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν βλεπόμασταν λόγω της βροχής. Προχωράμε. Το υπόλοιπο δεν το λέω, Ερακλάρα, μόνο. Είμαστε μια... πώς να το πω... Όχι σοβαρή εκπομπή, μια εκπομπή που δεν προωθούμε... Ούτε τον τζόγο, ούτε τον αλκοολισμό, ούτε τα βρυσίδια. Λέμε τώρα, ορίστε. Να το άκουσα το.
1: Δεν είναι τζόγος, δεν είναι βρυσίδια.
0: Είναι αλκοόλ. Όχι, δεν είναι αλκοόλ. Δεν ξέρουμε αν είναι αλκοόλ. Δεν βλέπω, εγώ τον ήχο άκουσα. Λοιπόν, λέει: έχω καθημερινή επαφή με πατέρα που πήγε φέτος το παιδί του εκεί στην περιοχή του κόσμου. Πήγαν για 10 προπονήσεις. Τις 5 δεν τις έκαναν από συνεννοησία. Εν τέλει, τα παιδιά κάνουν προπόνηση στους χορτατζίδες από την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία γήπεδα είναι ακατάλληλα για ποδόσφαιρο, επειδή έφυγε με χέστο. Και τα τάσω αυτά δεν τα ξέρω και δεν θα τα αναφέρω στην εκπομπή. Πρέπει πρώτα να δω αν ισχύουν. Δεν λέω ότι μου λες ψέματα, αλλά δεν μπορώ να αναφέρω για κάτι τέτοιο, ενώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ο μπαμπάς Μάρκο Κράιντς. Εντάξει, ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Ο Μάρκο Κράιντς, γιατί εντάξει, με μια εμφάνιση και ένα γκολ που βέβαια σε κλείδωσε τη νίκη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, όχι μόνο για τον Μάρκο Κράιντς, για οποιοδήποτε παίκτη. Γι' αυτό είπα πριν, μην θεωρούμε τις καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο το κοντρόλ με τόση βροχή και γλιστερό χόρτο. Το πρόβλημα υπήρχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία δεν έβρεχε. Και επίσης του Λεβαδιακού κάνανε κοντρόλ. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει παίκτης Κράιντς, λέει ο Τάσος. Δεν κάνει για τη Super League. Ένα γκολ και μια κατά λάθος assist δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα ενός παίκτη. Ελπίζω να είναι η φάση που τον ξεκλειδώνει. Πάντα έλεγα, ρε παιδιά, ότι εύχομαι να βγαίνουν και να με διαψεύδουν όλοι. Την Κυριακή εμένα ο Κράιντς με διέψευσε. Εν μέρη. Αν συνεχίσει αυτή την πορεία θα με διαψεύσει εντελώς. Ο Λεβαδιακός δεν είναι υπερομάδα, σωστά τα λες, αλλά και το Γαύρο έχει δυσκολέψει και το Βάζελο, αυτές οι ομάδες είναι οι επικίνδυνες. Συμφωνώ, Ηρακλάρα, αλλά δεν πρέπει να τον βλέπουμε εμείς σαν υπερομάδα. Δεν σου λέω να μην χαρείς. Θα χαρείς. Και για πολλούς και διάφορους λόγους. Για τα τρίποντα, για το παρελθόν, τα είπα και πριν. Αλλά... αυτά πρέπει να τα καθαρίζεις, γιατί είσαι Ηρακλής. Κατάλαβες. Δεν είναι τραγικός, αλλά δεν κάνει για το κάτι παραπάνω που ζητάμε στο κέντρο. Εντάξει, θα δούμε. Ο Κράιντς έφαγε τη Λέζα από το λάθος του στο Super Cup με την Καλαμάτα. Πέρσι με Όρντο και Τσάκλα άλλαξε την ομάδα. Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη ρε Χάρη. Ο Κράιντς άλλαξε πέρσι την ομάδα με Όρντο και Τσάκλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Εξήγησέ το μου, γιατί πέρσι ο Κράιντς δεν είχε παίξει. Νομίζω είχε παίξει έναν αγώνα μόνο. Κατερίνα, μήπως κάνεις μεταπτυχιακό? Ναι, κάνω μεταπτυχιακό. Είναι σημαντικό ότι μετά τη διακοπή ξεκινάμε με νίκη και μας δίνει ψυχολογία για το μάτς της Τούμπας. Προφανώς. Δεν ξεκίνησαν ακόμα τα έργα, γι' αυτό λέει ο Μιχάλης. Μεταχειρισμένο χλωοτάπητα, δηλαδή κάποιος μπαγλαμάς πίστευε ότι είναι πιο φθηνά να ξυλώσει το χόρτο και να το ξαναφυτέψεις. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά του ήταν γενικά, επειδή ο Μονεβασιώτης είναι ένας άνθρωπος που τα θέλει όλα να είναι σωστά, νόμιμα, στην ώρα τους, με τα όλα τους, και αυτό κάποιος τους ενοχλεί. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό. Να το ξέρετε αυτό. Παρ' όλα αυτά, καταπληκτικός γλωτάπητας, αποκλείεται να είναι μεταχειρισμένος, δηλαδή αν γινόταν να βάλουμε μεταχειρισμένο θα το βάζαμε την αρχή. Και να ήταν τόσο καλός. Αλλά προφανώς άλλα θέματα είχε, άλλα τέτοια είχε στο μυαλό του ο κύριος Μονεβασιώτης. Ο Δημήτρης ο Φελάνος, να το πούμε και περαστικά από την εκπομπή, λέει αρρώστια μου, δεν ξέρω αν λέει εμένα ή αν λέει την ομάδα. Προφανώς λέει την ομάδα. Να το πούμε και περαστικά το Δημήτρη μας.
1: Περαστικά Δημήτρη,
0: Και τα λοιπά. Να δούμε λίγο και τα social. Έχουμε στα social κάνει ένα μήνυμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Καλά. Αφού δεν ξέρεις. Δεν νομίζω να έχουμε, γιατί τώρα όλοι είστε με το...
1: Έχουμε ένα. Κάποιος ρωτάει, γεια σας, στην Κυριακή θα έχει fan zone. Έχω την εντύπωση ότι θα έχει, απλά δεν παίρνω και όρκο.
0: Ναι, δεν ξέρω ούτε εγώ. Να πω την αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι λογικά θα έχει. Εντάξει, τώρα δεν θα έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Όποιος γνωρίζει, ας μας πει λίγο.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, ναι, ρώτησε και ο Γιώργος εδώ πέρα. Αν θα υπάρχει fan zone. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εσένα λέω, άντε. Τι τάμπλετ είναι αυτό? Η εικόνα με τον ήχο είναι αλλού για αλλού, μας λένε.
1: Η εικόνα με τον ήχο λόγω βροχής, παιδιά, εντάξει. Αυτό που λέω δεν πολύ στέκει, αλλά όντως μπορεί να στέκει, γιατί και πριν και στον Παύλο είχε θέματα. Απλά κάντε μια ανανέωση και φτιάχνει.
0: Ωραία.
1: Απλά χάσαμε για μια στιγμή ελάχιστα το σήμα μας και εμφάνισε εδώ ένα error. Οπότε εσείς απλά κάντε μια ανανέωση και χάθηκε εκείνη τη στιγμή για λίγο. Με ανανέωση σας γίνεται.
0: Πού χάθηκε το σήμα?
1: Εδώ γύρω. Θα το ψάξω, θα τα πούμε.
0: Όχι, ρε, πού σε ποιο σημείο χάθηκε το σήμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν. Τι τάμπλετ είναι αυτό, μια χαρά. Η εικόνα με τον ήχο, λέει ο Δημήτρης. Ο Μιχάλης λέει, θέλει να τα ακούει Δημήτρη. Χα, χα, χα, χα, χα. Ναι, πρέπει να επιβεβαιωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν,
1: Δημήτρη μου, αυτό το τάμπλετ είναι το τάμπλετ το οποίο το είχαμε χαλάσει μαζί. Θυμάσαι κάτι, να φτιάχνεις εσύ που το βρήκαμε χαλασμένο?
0: Τι κάνατε με αυτό το τάμπλετ? Σας έβαλε ο Στέφανος, στάντερ. Σας έβαλε ο Στέφανος να χαλάσετε το τάμπλετ. Λοιπόν, αυτά τα 4 λεπτά των 2 γκολ ήταν σαν να έβλεπες άλλη ομάδα από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό ισχύει γενικότερα σε όλα τα μάτς της... τα μέχρι τώρα μάτς, αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ. Πάντα το πρώτο ημίχρονο ήταν το κακό. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν το καλό. Για να... Όπως κάποτε στο μπάσκετ είχαμε το τρίτο δεκάλεπτο είναι η κατάρα μας.
1: Τώρα στο μπάσκετ τώρα είναι δεύτερο, τρίτο.
0: Τώρα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είναι τρίτο και τέταρτο.
1: Ναι.
0: Γιατί το πρώτο και το δεύτερο μια χαρά ήταν.
1: Εγώ θέλω να πω πάντως για τα γούρια ότι ναι. Μήπως ήταν το σύνθημα που λέγαμε σε αυτά τα 4 λεπτά.
0: Ποιο λέγαμε? Το ζαλίζομαι. Δεν θυμάμαι ποιο λέγαμε, γιατί ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι γιατί σταματήσαμε, φωνάζαμε ναι. Εκείνη τη στιγμή και μετά τα κάναμε όλα Δεν θα πω τι τα κάναμε.
0: Ναι.
1: Ήτανε
0: α, κατάλαβα, πολύ... κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, έφτιαξε.
1: Να, ο Δημήτρης το έφτιαξε το εξάρτημα που ήταν χαλασμένο. Αυτό που χάλασες τώρα εδώ που το χαλάς.
0: Πολύ καλά το έφτιαξες, Δημήτρη. Μπράβο σου, μπράβο, αγόρι μου.
1: Κατερίνα, άντεξε μέχρι να έρθεις εσύ.
0: Άσε μας ρε, Δημήτρη, που το έφτιαξες. Ελευθερία. Παπατζή. Παπατζή. Λοιπόν. Κλείσε το βίντεο και ξαναβάλει το αδερφέ. Αχαχαχαχα.
1: Και τώρα, παιδιά, θα χαθεί, να ξέρετε, το βλέπω ήδη. Για λίγο, δεν πειράζει.
0: Ναι, θα χαθεί το σήμα. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν είμαι. Δεν είμαι ανεξιθιοποιητή, είμαστε.
0: Καταγγέλλω ότι προσπαθούν να μας διακόψουν την εκπομπή γιατί τα λέμε πάρα πολύ καλά. Ναι, το κατάλαβα, Δημήτρη μου. Μετά το κατάλαβα. Άσε μας, μωρέ, Δημήτρη μου. Σε παρακαλώ. Τώρα εγώ ακούγομαι, ας πούμε.
1: Εσύ κανονικά ακούγεσαι. Απλά είναι λίγο μπροστά η φωνή, λίγο πίσω το...
0: Α, είμαστε λίγο φάση σαπουνόπερα. Ο Δον Κωνσταντίνεφ και κάτι τέτοια. Εντάξει, είμαστε σαπουνόπερα εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να περνάμε και λίγο καλά. Πρέπει να υπάρχουν και τα άσχημα... Όχι τα άσχημα, τα bloopers, να το πούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ κάναμε μια φορά ολόκληρη εκπομπή και ήμασταν σαπουνόπερα. Α, με είδα που κόλλησα. Με βλέπω στη μεγάλη οθόνη.
1: Και τώρα θα ξανακολλήσει. Παιδιά, έχουμε θέμα. Θέμα.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι.
1: Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, ναι. Μπας και το φτιάξουμε το θέμα. Γιατί και... αλλιώς δεν.
0: Αλλιώς δεν βγαίνει η εκπομπή.
1: Δεν θα βγει η εκπομπή αλλιώς. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Τα λέμε σε λίγο.
2: Με αυτές που δεν απαντάξει στα κίτρινα δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έβοσκες. Με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυμο βρέφος.
3: Κοίτα ένας νεκρό καλό, ένας με μια νεκρό και...

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σήμα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα χαθεί. Αν βρέχει τόσο πολύ έξω, αλλά εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ ήσυχα. Οπότε δεν ακούμε τι γίνεται έξω.

0: μπλούζα, έτσι.
1: Ναι, είναι γυναικεία.
0: Γιατί όλες οι άλλες οι μπλούζες είναι ανδρικές. Δηλαδή, η όμοι με την μέση είναι ίδιο πράγμα. Μπορείς αυτήν εγώ, ας πούμε, φοράω extra small. Στις άλλες φοράω small ή medium.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω influencer. Ποτέ. Έτσι. Μία με τα πεσκέσια του φίλου μου. Του
0: κοίταξε, δεν θέλουμε να γίνεις influencer. Θέλουμε να γίνεις αθλήτρια του rugby.
1: Εντάξει, είχα ένα τραυματισμό, να πω την αλήθεια. Τι να κάνουμε, όταν έχει χρόνια να κουνηθείς. Δεν ήθελα να το πω, αλλά λίγο τραυματίστηκα. Εντάξει, τώρα καλά είμαι, πάμε γερά. Λοιπόν, τόση ώρα λέει ο Δημήτρης, ακούμε, δεν κρίνουμε. Τώρα ακούμε και δεν θα βλέπουμε κιόλας. Γιατί να κρίνεις, ρε, Δημήτρη.
0: Άλλε, Δημήτρη κουμπάρε. Όταν λέμε ότι είναι γυναικεία, εννοούμε ότι έχει την κόψη της γυναικείας. Δηλαδή, είναι πάνω είναι λίγο πιο φαρδιά, εκεί που πρέπει να είναι πιο φαρδιά.
1: Και είναι πιο στενή κάτω.
0: Και πιο στενή είναι κάτω. Οι ανδρικές είναι ίδιο μέγεθος. Οπότε, εμάς, απλά, θα μας είναι, παίρνουμε πιο μεγάλο νούμερο.
1: Ναι. Ναι. Σαν το Truman Show, λέει, θα είμαστε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάθαμε μαζί χιαστό με την Κατερίνα, παιδιά. Εντάξει, εγώ δεν έπαθα χιαστό, δεν έπαθα κάτι το σοβαρό. Εγώ ένα τράβηγμα είχα. Βέβαια, το οποίο έκανε περίπου μια μισή εβδομάδα να υποχωρήσει.
0: Άρα, Κατερίνα, εσύ τώρα μας λες ότι ήρθες εδώ στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσες ότι πήγες για ράγκμπι.
1: Ναι.
0: Έφυγες από το ραδιόφωνο, πήγες Πέμπτη για προπόνηση.
1: Με φάγατε, ρε.
0: Πάθες χιαστό.
1: Δεν έπαθα χιαστό, Δημήτρη.
0: Έπαθες το χιαστό το δικό σου.
1: Ναι, το, που για μένα ήταν σαν χειριστός, έτσι, αυτό δεν γινότανε.
0: Και δεν ξαναπήγες, αλλά την μπλούζα την πήρες.
1: Θα ξαναπάω.
0: Α, θα συνεχιστεί αυτό το άθλημα.
1: Εννοείται ότι θα συνεχιστεί αυτό το άθλημα, δεν κατάλαβα.
0: Μήπως να αλλάξει η εκπομπή και να πούμε η Κατερίνα σε όλα τα αθλήματα του Ηρακλή, πόσο άντεξε.
1: Θα ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ναι, ψηθείτε, βάλ το Πολ.
0: Πώς θα αντέξεις.
1: Θέλετε να κάνουμε...
0: Η Κατερίνα τουρ στα γήπεδα.
1: Τουρ σε όλα τα αθλήματα, να δούμε σε ποιο θα αντέξω. Αυτό. Μικρή όταν ήμουν έπαιζα βόλεϊ. Εντάξει, βέβαια. Έπαιζα. Έκανα προπονήσεις. Γιατί δεν ήμουνα καλή παίκτρια και ήμουνα στον πάγκο. Και ήμουνα και λίμπερο. Γιατί για βόλεϊ είμαι λίγο κοντή. Για βόλεϊ. Οπότε εκεί γύρω στο 1,72 είσαι για λίμπερο πιο πολύ. Ο Ντάλα Μπόνα του ράγκμπι. Καταπληκτικό. Ναι, οπότε με φάγατε. Δεν νομίζω ότι θα ανακοινώνω πλέον τα σχέδιά μου στην εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Βέβαια να πω ότι είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι στα αθλήματά μας και όπως... Και υπήρξε τεράστια βοήθεια ακόμα και για αυτόν τον απλό τραυματισμό. Που για μένα δεν ήταν απλός, γιατί είχα να αθληθώ 2 χρόνια. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπημένη μου Τάνια και για την μπλούζα και για την στήριξη και για το ενδιαφέρον που έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να δω τι θα μου απαντήσετε στο poll.
0: Κατερίνα, να απαντήσουν όλοι ναι, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής 10 άτομα, ναι, μόνο ένας έχει απαντήσει όχι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Μάλλον κατά λάθος το πάτησε, να ξέρεις. Δεν το πιστεύω ότι πάτησε όχι.
1: Γιατί θα με βλέπουν
0: μετά
1: τώρα.
0: Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα σήμερα θα πάω στο μπάσκετ ή μήνα-μήνα.
1: Θα γελάσουμε πάρα πολύ άμα πάω στο πόλο.
0: Όχι, και πόλο θα πας.
1: Θα γελάσω κάθε πικραμένος αν πάω στο πόλο. Δηλαδή,
0: όχι,
1: στο
0: εγώ θα το ψήνα να πας και να μας λες.
1: Μια φορά στο πόλο θα γελάσουν 10. Φανταστείτε λίγο. Θα είμαι η φάση από το, πώς το λένε, από το παραπέντε, που οι άλλοι έχουν μπει στην πισίνα. Έτσι θα είμαι, με την μπάλα πάνω. Γιατί το έχω κάνει και αυτό. Είχα πάρει ένα μακαρόνι, αυτά τα τέτοια για τον ξάδερφό μου που είναι 7 χρονών και του τον ανάφησα αυτό να κολυμπάει και πέρα από το μακαρόνι μια χαρά πήγαινα. Τι να κάνουμε. Λέει, εγώ πάτησα όχι, γιατί τα θέλουμε
0: τα θέλουμε τμήματα. Τα τμήματα.
1: Κοίτα τον τώρα τι κάνει. Μα τα τμήματα μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να ξέρεις, Κατερίνα, μέχρι στιγμής είναι ένα όχι. Άμα είναι αυτό του Γιάννη, πάει όλα να πει ότι όλοι θέλουν να πας σε όλα τα τμήματα έτσι να κάνεις tour.
1: Με φαντάζει να κάνω.
0: Αλλά να άρχισε με εμπειρίες.

0: Έπαθα χιαστό από εκεί. Έπαθα κρυολόγημα. Αναβάλλει την εκπομπή λόγω
1: τη. Πνευμονίας από την πισίνα.
0: Πνευμονίας από την πισίνα.
1: Ο Δημήτρης λέει, προς υπεράσπιση μου, Γιάννη, η Κατερίνα θα πάει στα αθλήματα, όχι ο Κρις.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ τι θα κάνω. Τουλάχιστον όταν πηγαίνω εγώ, παθαίνω εγώ. Δεν παθαίνουν οι υπόλοιποι.
0: Ισχύει.
1: Γιατί τα θέλουμε τα τμήματα. Θέλουμε να.
0: Παιδιά, μία παράκληση. Να πείτε συγχαρητήρια όλοι τον Κρις την Πέμπτη. Γιατί πήρε το πτυχίο του. Δεν ξέρω αν το έχει ανακοινώσει.
1: Σωστό.
0: Αλλά
1: σωστό.
0: Ο Κρις το έχει ανακοινώσει ήδη στο γήπεδο, στο Instagram, στο Facebook.
1: Οπότε δεν είναι κρυφό.
0: Δεν είναι κρυφό. Να το έχει ανακοινώσει παντού. Οπότε όλοι να του πείτε συγχαρητήρια για το πτυχίο.
1: Άντε και στο δικό του με το πτυχίο τώρα.
0: Άντε και όπου θέλει.
1: Όπου θέλει. Γερός να είναι. Συγχαρητήρια, αγαπημένη Κρις, που σίγουρα δεν μας ακούει, γιατί δεν θα είχε κάνει την εμφάνισή του. Αλλά θα το ακούσει κονσέρβα αύριο. Πώς πάει το poll? Έχω τεράστια απορία.
0: 90% έχουν ψηφίσει ναι.
1: Πάτησε κάποιος άλλος όχι?
0: Πρέπει να έχει πατήσει κάποιος άλλος όχι, γιατί έχουμε 20 ψήφους. Μπορεί και όχι. Να
1: καλά,
0: ναι.
1: Δεν τρέπεστε, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Τόση ανάγκη έχει.
0: Κοίτα, μπορεί να σε αγαπάνε πολύ και να μην θέλουν να τραυματιστείς.
1: Μακάρι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή να μην λένε ότι μην.
1: Λέει, όχι, λέει, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
0: Γι' αυτό δεν θέλω να τραυματιστείς. Θέλω να μείνεις εκεί, να είσαι. Εγώ θα θέλω να πας στο ποδόσφαιρο, αν μπορείς. Θα σε βάλω.
1: Τι να κάνω, την μπάλα στο ποδόσφαιρο, μόνο
0: την μπάλα
1: το
0: ή θα κάνεις στο τέρμα, δεν ξέρω, να βαράνε σούτ.
1: Ναι, με βαράνε σούτια στο τέρμα. Που, ναι, απαπα. Παπαπα.
0: Ο Γιάννης λέει, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια μέχρι και ο Κρις πήρε πτυχίο.
1: Εντάξει ρε Γιάννη και ζει.
0: Εντάξει, αυτό το ραδιόφωνο έχει βγάλει πάρα πολλούς πτυχιούχους, έτσι.
1: Ποιο?
0: Το ραδιόφωνο.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ όταν είχα έρθει, το είχα πάρει το πτυχίο μου.
0: Εσύ είχες πάρει το πτυχίο σου, αλλά βγήκε ο Γιάννης, ο άντρας μου.
1: Βγήκε ο άντρας σου.
0: Ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Ο Κρις.
1: Ναι.
0: Αυτή μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, αν βάλουμε και μεταπτυχιακά, κάποιος ακόμα θα έχει βγει, δεν μπορεί.
0: Εγώ το είχα τελειώσει.
1: Εσύ το έχεις τελειώσει. Εντάξει. Γερινά είμαστε να το τελειώσω κι εγώ. Πάντως, αν πάω στο ποδόσφαιρο.
0: Εδώ
1: με κάνεις,
0: λέει, κάνε το corner. Να κάνει το σημαίακι, μήπως.
1: Το σημαίακι. Ναι, το σημαίακι θα κάνω από το corner.
0: Ή μπορείς να κάνεις το referee.
1: Καλά, αυτό θέλει τρέξιμο. Σιγά μου τρέχω εγώ σε τέτοια.
0: Το βαρ, άμα το κάνεις.
1: Το βαρ θα μπορούσα να το κάνω. Το βαρ θα μπορούσα.
0: Εκεί με εγώ θα κάνω τα σουβλάκια τώρα.
1: Κάνω τη λιβερά. Κάνω τα σουβλάκια. Μπορώ να κάνω το βαρ, άμα θέλετε.
0: Ο Θελάνος λέει, η καλή του ραδίου το είχαμε πάρει πιο πριν, δηλαδή.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Δημήτρη. Εννοείς πιο διαβαστερή. Αλλά αν κάνω ποδόσφαιρο, μόνο το βαρ θα μπορούσα να κάνω, παιδιά. Δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το διαιτητή, ούτε τον επόπτη, γιατί αν έκανα τον επόπτη εγώ έχω δέπει, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κρατάω τις φάσεις, ούτε τον τερματοφύλακα προφανώς, και λόγω ύψους και λόγω αντανακλαστικών. Ίσως θα μπορούσα να κάνω το σημαίακι που πάει πέρα δόθε του κόρνερ όταν έχει αέρα, ή να είμαι αυτή που θα βάζει τις γραμμές. Να μην κάνω το διαιτητή, αλλά να βάζω τον αφρό αυτόν από πάνω που κάνει το τείχος. Αυτό. Ή να κάθομαι τείχος.
0: Μπάσκετ, τι θα έκανες?
1: Συγκεκριμένα αυτή που ξαπλώνει στο τείχος. Από πίσω, αυτό δεν μπορούσα
0: μπάσκετ,
1: να κάνω.
0: Μπάσκετ, γιατί σε έχω δει να παίζεις μπάσκετ στο 5x5, 3x3 ή 5x5, 3x3.
1: Μπάσκετ,
0: εγώ η άσχετη.
1: Πιο εύκολα θα μπορούσα να κάνω από το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί θυμάμαι να παίζεις μπάσκετ, πρέπει να σε έχω και βίντεο.
1: Ναι, με έχεις βίντεο να βάζω τρίποντο. Βέβαια το τρίποντο το βάρισα κάπως.
0: Βέβαια το τρίποντο το βγάζαμε το βίντεο 5 ώρες. Εννοούσα,
1: ναι,
0: πολύ
1: και
0: πέτωσε, καλά.
1: Και την πετούσα έτσι την μπάρα, δεν την πετούσα έτσι. Έτσι την πετούσα, αλλά τι μας νοιάζει, έρχεται να μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Τι να κάνουμε. Τώρα θα βγάλει και διδάκτορα. Λέει ο Γιάννης. Τον κόνο στην προθέρμανση. Καταπληκτικό.
0: Αυτό θα κάνεις.
1: Αυτό θα κάνω. Α, όχι, εκεί πάλι θα με.
0: Όχι,
1: θα
0: ρε, θα
1: κάθεσαι. Μπάλες. Ναι, θα κάθομαι να κάνω. Θα κάνω αυτά πως έχουν κάποια ανθρωπάκια στην προπόνηση που τα σέρνουν για να τα έχουν για τείχος. Θα κάθομαι πίσω από αυτό το.
0: Ωραία,
1: τέτοιο.
0: Το βρήκαμε.
1: Το βρήκαμε.
0: Τι άλλο άθλημα. Χάντμπολ θα πας.
1: Χάντμπολ είναι επίσης βίαιο άθλημα.
0: Εγώ είχα παίξει χάντμπολ.
1: Πότε?
0: Έκτη
1: δημοτικού.
0: Έκτη δημοτικού. Θέλαμε να κατεβάσουμε μια ομάδα. Και επειδή δεν ήμουν σε καμία άλλη ομάδα, μας έβαλαν τα παιδάκια που δεν είμαστε σε καμία άλλη ομάδα. Μας έβαλαν.
1: Παίξτε
0: χάντμπολ. Μπήκα, έπαιξα ένα λεπτό max. Χάσαμε 25-3. Αυτό.
1: 25-3 χάσατε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πήγαινα χορό πάντα. Οπότε έχω αυτή τη δικαιολογία, ότι δεν ήμουν του αθλητισμού αυτού του κομματιού, ήμουν του μπαλέτου.
0: Μπαλέτο η Ηρακλής δεν έχει.
1: Εντάξει, άμα κάνουμε και μπαλέτο, είμαστε πάρα πολύ μπροστά, φίλε.
0: Ναι.
1: Στα σύλλογο. Θα το καταθέσω, γιατί εγώ πήγαινα 12 χρόνια.
0: Μπαλέτο. Μάλιστα.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Πρέπει όμως να γλιτώσει το χιαστό από πριν, έτσι, από κάτι άλλο από πριν.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Μετά στο μπαλέτο, κάτσε να
1: στο
0: πάμε σε όλα τα
1: άλλα.
0: Πάντως, Κατερίνα, να σου πω ότι 30 άτομα σχεδόν έχουν ψηφίσει ναι 92%. Ετοιμάσου.
1: Ωραία.
0: Μία λίστα.
1: Θα πάω, θα
0: και θα λες, τη τέτοιο. Δευτέρα θα πάω εκεί.
1: Στο αλλά πρέπει να πας. Μόνο μην με βάλετε. Θα με τραβάει η Ελεονόρα να.
0: Ξέρεις τι όμως. Θα πρέπει να πας τουλάχιστον μια εβδομάδα να έχεις μια εμπειρία. Τι θα πεις, ας πούμε. Πήγα μια μέρα στο ράγκμπι. Τη δεύτερη έπαθε χιαστό.
1: YouTuber, τι είμαι, YouTuber. Δεν έπαθα χιαστό, Μαρή.
0: Την δεύτερη έπαθε στο τράβηγμά σου.
1: Μην τα λέτε έτσι. Δεν έπαθα χιαστό. Αν είχα πάθει χιαστό τώρα. Θα ήμασταν να μας κλαίνει ρέγγι. Σαν τον αδερφό του Δημήτρη. Λοιπόν, οπότε. Θες να ανοίξεις λίγο γραμμές. Να κάποιο ναι, να ανοίξουμε τηλέφωνο. 2317-0038-58 είναι το τηλέφωνο. Εγώ το έχω μάθει απ' έξω. Να ξέρετε. Δεν έχει μπαλέτο ο Ηρακλής με τον νούρεγε αυτών γηπέδων. Ντροπή. Κοίτα, βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Ο Γάμα Σίγμα έχει πάρα πολύ. Πάρα πολλά τμήματα. Εντάξει, τώρα το λέμε για πλάκα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα σύλλογο να έχει αθλήματα παντού. Να πρωταγωνιστεί παντού. Λοιπόν, το τένις θα σου πήγαινε ή γενικώς τα ατομικά αθλήματα. Λέει ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη. Ο Δημήτρης
0: Βασίλη,
1: από κάτω.
0: Βασίλη, πάρε να μας τα πεις.
1: Πάρε να μας τα πεις λίγο, Βασίλη, να μας πεις την άποψή σου για όλα αυτά. Και όποιος εννοείται θέλει, 2317-0038-58. Εν τω μεταξύ, έχω να καταγγείλω κάτι. Ότι πλέον έχουν σπάσει τα νεύρα μου με όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
0: Θα λες ότι είσαι ανήλικη.
1: Όχι, δεν με παίρνουν τηλέφωνο.
0: Α, οκ, okay, γιατί εγώ ανήλικη λέω εδώ και 17 χρόνια.
1: Δεν με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τίποτα. Δεν ξέρω να αντιμετωπίζετε τέτοιο πρόβλημα κι εσείς. Αλλά τα νεύρα μου. Τηλέφωνο. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη, τι κάνεις.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Τι λέγα, ψηλεοραστούλη σου, Μωρή, αυτό δεν πολύ πήρα. Θα έπαιρνα και.
1: Περαστικά ρε Βασίλη, όλος ο κόσμος άρρωστος είναι.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ από. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, από εκεί ήρθα. Μάλλον κάτι έφερα.
1: Τι έγινε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν,
1: έγινε και αυτό.
2: Ορίστε.
1: Έγινε και αυτό, ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά ρε Βασίλη, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεν σε γνωρίσαμε.
2: Τις καλύτερες μέρες ήρθα.
1: Πότε ήρθε.
2: Δεν με είδατε εκεί στο τετάρο πως είμαι καλά. Καλά, εντάξει, καλούτσικα είμαι. Σχετικά, χθες δεν ήμουν πολύ καλά.
1: Την Κυριακή το μάτς πώς το είδες?
2: Την Κυριακή να πούμε για τον Ολυμπιακό καταρχάς που ήμουν μέσα. Απίστευτα.
1: Α, είχα για τον μπάσκετ. Ναι, για τον μπάσκετ.
2: Πρώτη φορά πήγαινα σε αγώνα μπάσκετ. Mm-hmm. Όντως σε αγώνα μπάσκετ. Μπαλά, έχω ξαναανέβει, έχω ξαναέρθει. Αλλά το μπασκετάκι ήταν απίστευτη, η κερκίδα απίστευτη.
1: Ναι.
2: Έβλεπα νέα παιδιά με κοπέλες με αυτά, με τις κοπέλες του ρε παιδί μου και το χαιρόμουν. Λέω, αυτά είναι ρε παιδί μου, το δούσανε, νεολαία.
1: Έτσι,
2: και
1: παιδί.
2: Γενικώς ο Παλμός, καλά, εντάξει, εγώ εκεί στα αντίπανα κεφαλικό πήγα να πάω, αλλά τέλος.
1: Πού ήσουνα?
2: Στα τύμπανα εκεί, στα
0: Καλά, ρε Βασίλη, ήσουν στον αγώνα και δεν ήρθες να μας δεις. Εγώ με την Κατερίνα μαζί δίπλα-δίπλα ήμασταν.
2: Στον αγώνα?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν ήξερα.
0: Καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Μετά βγήκα και στο. Πώς το λένε, αλλά ήταν άρρωστη η Κατερίνα.
0: Ήταν άρρωστη, δεν κάναμε εκπομπή, γι' αυτό δεν σε είδαμε. Σε είδαμε στον Παύλο που εμφανίστηκες.
2: Ναι, μόνο εκεί. Εντάξει, μα δεν ήξερα. Πού να ξέρω, εγώ
0: πήγα εκεί πέρα. Δεν κανονίσαμε και ραντεβού, αυτό ήταν το.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Να πιούμε μια μπύρα, κάτι.
1: Αν έπαιξε μετά από τόσο καιρό που το λες και δεν έστειλες στο ραδιόφωνο, στα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πες πώς είδες το Ιβανόφιο.
2: Πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε και θέλω να ξανάρθω όχι μόνο στη Βανόβιο και Καφτατζόγλιο. Άμα πάρω πάλι άδεια θα έρθω.
1: Καλά, αν ερχόσουν να Καφτατζόγλιο, τώρα θα ήσουν κρεβατωμένος επί 10. Αν το έπαθες αυτό με το Ιβανόφιο, με το Καφτατζόγλιο, τώρα θα ήσουν επί 10 κρεβατωμένος.
2: Εννοείς λόγω φωνής ή λόγω καιρού?
0: Λόγω ότι είχε πάρα πολύ.
1: Έβρεχε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Το είδα από εδώ.
0: Σκέψη για να φαίνεται στην τηλεόραση πώς ήταν. Από κοντά ήταν 7
2: ναι,
0: φορές χειρότερο.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άλλο να το ζήσεις μέσα. Ναι, να είναι καλά και εσείς δηλαδή που πήγατε και τα παιδιά όλα, όλη η κερκίδα, να είναι καλά που το πάλεψε και έδωσε.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρόν. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να σου πω κάτι όμως. Αυτό το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
2: ναι, ναι,
0: εγώ αυτό σκεφτόμουν ότι παρόλο και τη βροχή δεν με ένοιαζε, γιατί το περίμενα πάρα πολύ καιρό.
2: Και το περιμέναμε με και τε, κυρίως μέσα και δικαιωθήκαμε όλοι, έτσι, αυτό ναι. Είναι το θέμα. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Και τουλάχιστον ναι, ότι πήραμε νίκη, οπότε λέμε δεν.
2: Βέβαια, εντάξει, ναι, δεν σε ενδιαφέρει μετά, ας κάνει και να χιονίσει.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Όχι, εντάξει, αυτή ήταν μαγικά και ατμόσφαιρα. Την ψάχνει λίγο ο Ηρακλής, εγώ πιστεύω σουτ δεν κάνουνε, παιδιά. Ένα σουτ, κάντε σουτ, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε ένα
2: σουτ.
1: Θέμα δημιουργικότητας.
2: Ναι,
1: αλλά αυτό θα διορθωθεί.
2: Ναι, μακάρι, μακάρι. Σ' άλλα φοβούνται, ενώ άμα αρχίζετε τα σουτ, έχουμε και ήδη λόπες και αυτά, έχουν πόδι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Το έχουν το σουτ. Άμα αρχίζουν τα σουτ, να είδες ο Κράιντς. Πάλι καλά που ήταν κοντά, άμα ήταν μακριά δεν το έκανε.
1: Με κεφαλιά το έβαλε, όχι με σουτ.
2: Α, ο Νιζέτ.
1: Ο Νιζέτ το έβαλε με
2: Ονιζέτ. Σουτ. Ναι, εντάξει, ας μπρεθεί. Κράινς, γιατί είχατε και τον Παύλο με την μπλούζα, sorry. Sorry, ο Νιζέτ. Ναι, ο Κράινς με ψαράκι. Ναι, ωραίος.
1: Καλά ρε Βασίλη.
2: Πολύ καλός. Χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε.
1: Και εμείς χαρήκαμε.
2: Υγεία να έχουμε και όχι τραυματισμούς και αυτές και τέτοια.
1: Ναι, και αυτό πάει για μένα να φανταστώ.
2: Έτσι. Βασίλη, είδα και ένα παλικάρι με χιαστό, όχι το Βελάνο, έναν άλλον στο λεωφορείο. Άμα είχε χιαστό, θα ήσουν με πατερίτσες και άστα λαπάνε.
1: Ναι, καλέ. Δεν... Τώρα η ελευθερία το χιαστό τον είπε.
0: Εντάξει τώρα, τι, δεν ξέρω.
1: Αυτή μου έστελνε. Πολύ.
0: Άμα σου στείλω τα βίντεο που μου έστελνε, δεν μπορώ να περπατήσω, πονάω.
2: Όλοι έτσι είμαστε. Άμα έχουμε κανένα δύο χρόνια τρία να γυμναστούμε.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα έχει παραπάνω. Μάλλον.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά.
2: Μακάρι να πάρετε καλά. Εγώ θα στείλω κάπου. Θα πάρω, θα δω πώς θα.
0: Πότε έχεις τώρα άδεια για να ξανάρθεις?
2: Ορίστε.
0: Πότε έχεις άδεια για να ξανάρθεις? Ποιο μάτς?
2: Οι άδειες θα βγουν από τη νέα χρονιά. Τώρα δεν έχω άδεια. Αλλά άμα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω σε κανένα από το δεύτερο να το την παλέψω. Πώς θα γίνει.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Αν τέλος πάντων γίνει και θα πάρω ένα τηλέφωνο σε Ηρακλής Radio, τον έχετε τον αριθμό μου, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν κρατάμε τα νούμερα, να ξέρεις, αν δεις εδώ τι γίνεται με τις κλήσεις, δεν κρατάμε κανένα
2: νούμερα. Έλεγα και κανένα Viber. Καλά, οκ, να περνάτε καλά.
0: Στείλε μήνυμα στο Ιταρό και θα το.
1: Θα το δούμε. Στείλε στο Messenger ή στο τέτοιο
2: τρόπο. Α, έχει Viber το Ιταρό.
1: Όχι,
0: έχει στο Instagram.
2: Στο Instagram
0: ή στο Facebook, στείλε εκεί.
2: Θα στείλω εγώ. Πολλά
1: ναι.
2: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Καλή, καλή,
2: καλή, καλή.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που έκανε σχόλιο ο Βασίλης, Βασιλείο από την Ιγουμενίτσα, όντως ήθελα να το πω και το ξέχασα, ότι έχουμε ένα θέμα με την δημιουργικότητα. Τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να σταθεί. Έχουμε ένα θέμα με τη δημιουργικότητα. Στις φάσεις. Δηλαδή, καμιά φορά παίρνουμε την μπάλα στο κέντρο και δεν είναι σαν να μην ξέρουν τι να την κάνουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι με τον καιρό θα το βρούνε. Λίγο ψυχραιμία, λίγο να δούμε το μάτς της Κυριακής. Μακάρι να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε. Την θετική μας ενέργεια θα στέλνουμε. Πάνω απ' όλα, αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει τηλέφωνο να πάρει, γιατί την εκπομπή όταν είμαστε με την Ελευθερία την κλείνουμε 10.30.
0: Γιατί έχουμε φύγει από το σπίτι από τις 7.
1: Γιατί δουλεύουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και μετά έχουμε να πάρουμε τα φοβερά μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης για να γυρίσουμε στα σπίτια μας.
0: Παίρνει κάποιος τηλέφωνο.
1: Για να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Έχω καλέσει λάθος.
1: Έχετε καλέσει στο Ιταρό.
3: Α, ναι, οκ. Okay. Ωραία, σούπα κάλεσα.
1: Ναι, είστε στον αέρα, γι' αυτό.
3: Έτσι πως το είπατε, ψάρωσα, γι' αυτό.
1: Όχι, okay. Ναι. Το όνομά σου, δεν έχω γνωστά.
3: Είμαι ο Κώστας, καλό από την Άουσα.
1: Γεια σου Κώστα από την Άουσα.
3: Γεια και σε εσάς, γεια και σε όσους φίλους που είναι μέσα.
1: Πρώτη φορά παίρνεις στην εκπομπή, δεν έχεις ξαναπάρει.
3: Εδώ σε εσάς, ναι, πρώτη φορά παίρνω.
1: Τέλεια. Ναι. Για πες μας.
3: Λοιπόν, μπήκα να κάνω και εγώ ένα σύντομο σχόλιο.
1: Για πες, ναι.
3: Για τα τελευταία, έτσι λίγο τι έχουμε δει. Θα τα πάω με τη σειρά, θα πάω λίγο από τον κεφαλικό του μπάσκετ. Mm-hmm. Γιατί. Όπου εντάξει, το βρίσκω παράδεκτο να νικάς με 17 πόντους και να καταφέρεις να χάνεις το παιχνίδι. Γιατί. Καταφέρνει να το χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν απαράδεκτο. Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά λίγο χάσαμε και το συγκέντρωσή μας στο μπάσκετ και δεν παίζαμε και με σύστημα όπως παίζαμε στην αρχή. Mm-hmm. Βασιζόμασταν λίγο στο τι θα κάνει ο Λεκιού, λίγο τι θα κάνει ο Μέλβιν.
1: Στην ατομική ποιότητα των παιχτών ουσιαστικά.
3: Ξεκάθαρα, ναι. Γι' αυτό και καταφέραμε και το χάσαμε. Mm-hmm. Τώρα μετά στο ποδόσφαιρο με το Λεβαδιακό. Okay. Προβλημάτισε λίγο πάλι ο Ηρακλής από το 20 και μετά, μιας και καταφέραμε πάλι να δώσουμε πρωτοβουλία κινήσεων στον αντίπαλο και να κλειστούμε πίσω. Mm-hmm. Παρότι μπήκαμε δυνατά.
1: Παίξαν και ρόλο οι αλλαγές στο δεύτερο, εντάξει.
3: Ναι, αυτό το καλό που έχει ο Ματσάρι είναι το ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα γρήγορα. Οπότε, αν κάποιο του αρέσει, το αλλάζει απευθείας. Δεν είναι ότι να δώσει λίγο χρόνο, μήπως αλλάξει εικόνα, όχι. Δεν του άρεσε ο Εμπιλόπεφ, okay, και. Ναι, δεν ήταν καλό στο μάτς με τον Λεβαδιακό.
1: Βέβαια, αυτό που έλεγα και εγώ είναι ότι στο θέμα αποθεώνουμε και απαξιώνουμε, πάρα πολύ απαξιώσανε τον Λόπεθ. Απλά από ένα παιχνίδι. Και αυτό ήταν τραγικό.
3: Αυτό είναι λάθος. Καλό είναι να θυμόμαστε λίγο τι έχει κάνει ο Λόπεθ στα προηγούμενα μάτς. Mm-hmm. Που έχει μπει και έχει αλλάξει αυτό στην εικόνα του παιχνιδιού. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν και το πρώτο του μάτς βασικό.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι και στο προηγούμενο είχε μπει. Με τον Άρη, νομίζω είχε μπει βασικό. Ο Λόπεθ.
3: Με τον Άρη βασικό. Αλλά γενικά είναι από του πιο ποιοτικού παίκτε που έχει ρακλήσει, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
3: Από του παίκτε που μπορεί να κάνει μια καλή μετάβαση τη μπάλα από τη μια μεριά στην άλλη. Οπότε εντάξει, θέλει λίγο να δώσουμε λίγο υπομονή και χρόνο και σε αυτόν.
1: Σίγουρα, όλοι τώρα... θέλουν χρόνο.
3: Τώρα να πω για αύριο το μπάσκετ. Μακάρι να έρθει μια νίκη, λίγο δεύτερη ευρωπαϊκή, να έρθει και μια νίκη να μα δώσει λίγο τόνο ψυχολογία. Γιατί το μάτς με την Καρδίτσα το θεωρώ πολύ σημαντικό για να ξεκινήσουμε λίγο να ανοίξουμε σε φταίκες στην Ελλάδα.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό γιατί έχεις δύο ήττες.
3: Ναι.
1: Εντάξει, μία αναμενόμενη, αλλά η άλλη ήταν ήδη η ήττα αυτοκτονία.
3: Την περίμενε σε αλήθεια με τον Ολυμπιακό, αν και το παλέψαμε και εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Τώρα με το Περιστέρι, ναι, αυτό που είπαμε ισχύει η αυτοκτονία. Νικάς την Καρδίτσα και είσαι μια χαρά. Παίρνεις και ένα διπλό μέσα στον ΠΑΟΚ μετά και είσαι ακόμη καλύτερα. Και θα έχουμε ένα πολύ όμορφο και κανόλευκο Σαββατοκύριακο. Τι να πω.
1: Εσύ στο μάτς με το Λεβαδιακό ήσουν, να.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν κατέβηκες.
3: Δεν ήμουν, όχι.
1: Έχασες.
3: Ναι, το είδα στη τηλεόραση και είδα ότι είχε πολύ λαό και όντως το ζήλεψα λίγο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν ζήλεψα τη διοχή που φάγατε. Αλλά...
1: Κοίτα, εντάξει. Και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά είναι η μαγεία.
3: Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτά. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έπρεπε να δεις αυτό το ουράνιο τόξο που βγήκε πίσω από τη 10. Ήτανε δηλαδή...
3: Το δείξαν ωραία μετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουνα και λίγο άρρωστος, είχα λίγο μπούκωμα και λίγο λαιμούς και τέτοια, αν ερχόμουν αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε.
1: Ναι, σίγουρα. Καλά, όλοι άρρωστοι είναι. Είτε πριν την Κυριακή είτε μετά την Κυριακή όλοι άρρωστοι είναι. Περαστικά να πούμε σε όλους. Εγώ είμαι μια χαρά, χτύπα ξύλο, θα φανεί.
3: Κραστικά και σε όλους.
1: Πώς το βλέπεις το μάτς της Κυριακής?
3: Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, είχα γράψει και ένα σχετικό σχόλιο μέσα ότι ήταν κακό για τον Ηρακλή το ότι έχασε ο ΠΑΟΚ χθες από την Καλαμάτα. Γιατί τώρα θα είναι πιο ψυχιασμένοι. Θα μπουν και αυτοί λίγο πιο πορωμένοι να το πάρουν το μάτς, είναι και τοπικό ντέρμπι. Αν είχαν κερδίσει την Καλαμάτα με κανένα 2-0, 3-1, 1-0, θα ήταν λίγο πιο τρελαλή λόγω με τον Ηρακλή, δεν τους ένοιαζε τόσο. Θα μας υποτιμούσαν και λίγο. Οπότε μπορεί να την κάνανε και την κουτσουκέλα.
1: Κοίτα, γενικά μας υποτιμάνε, γιατί αν το σκεφτείς, άμα δεις τις αποδόσεις που δίνει το στοίχημα στο να... έστω και στην ισοπαλία που τη δίνει 6, 6 απόδοση τη δίνει την ισοπαλία, 12,5 το διπλό και ένα 25 τον άσο.
3: Ναι, μάλιστα. Είναι σαν να παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή καθόλου...
3: Τώρα μπήκα το, λίγο μπήκα να το δω τώρα που μιλάμε. Βλέπω έχει ένα. Τώρα δεν, να μην πω τώρα στοιχηματική ποια είναι, τέλο πάντων συμπεράσιμη θα πω, όπως κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Βλέπω έχει ένα 20 τον άσο, 13 το διπλό και 6 το έχει, εντάξει παιδιά.
1: Αυτό που σου είπα πριν, απλά λίγο ξέρεις, με το μισό και το τέτοιο το.
3: Όχι και έτσι, είπαμε.
1: Ναι, γενικώς υποτιμάνε τον Ηρακλή, όλες τις στοιχηματικές. Δηλαδή στο μάτι με τον Αστέρα Τρίπολη στο διπλό το έδινε γύρω στο 4,5. Και όποιος είχε λεφτά εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να βγάλει πολλά λεφτά μετά.
3: Σίγουρα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν είναι και ο ΠΑΟΚ καμία φοβερή ομάδα φέτος. Εμείς παίζουμε καλή μπάλα από την Άκη και μετά. Καλή. Ναι. Είμαστε σταθεροί, τέλος πάντων. Και γενικά είναι ένα μάτι στο οποίο μπορούμε να το χτυπήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα είναι και η ισοπαλία. Δηλαδή,
1: εννοείται, να πάρεις αποτέλεσμα θεωρούμε και την ισοπαλία και το διπλό, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι και με την ισοπαλία είσαι κάτι παραπάνω από καλά.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Στη και φάση που βρίσκεσαι.
3: Θα βοηθήσει πολύ.
1: Και για ψυχολογία και για όλα.
3: Καθαρά, καθαρά για ψυχολογία εγώ το λέω. Γιατί, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, ξέρουμε λίγο όλοι το τι διακυβεύεται στο παιχνίδι αυτό γενικά.
1: Ναι.
3: Τι κρύβει από πίσω αυτό το παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό το λέω καθαρά, εντάξει.
1: Ναι. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναπάρεις σε άλλες εκπομπές. Πολύ ωραία τα είπαμε.
3: Τέλεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Ναι, ρε, δεν είναι τραγικό το ρόλο αυτό. Το 13 το διπλό. Λες και παίζει.
4: Δεν θέλω να μπλεχτώ με τέτοια.
1: Δεν θες να μπλεχτείς με τέτοια. Δεν προωθούμε και τον τζόγο.
4: Δεν προωθούμε τον τζόγο.
1: Εντάξει, δεν τον προωθώ.
4: Ούτε τον αλκοολισμό.
1: Δεν τον προωθώ. Δεν τους είπα να παίξουν άσο ή διπλό.
4: Να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει να κοιτάζω την ομάδα μου τι θα κάνει. Δηλαδή, να κάτσω να δώσω το στοίχημα. Καταρχήν, δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό. Γιατί αν παίξω εγώ στοίχημα, θα πρέπει να κάθομαι πάνω από το κινητό. Δεν μπορούσα. Ναι. Το κινητό το είχα στην εσωτερική τσέπη για να μην βρεχεί και γίνει χάλια.
1: Κοίτα,
4: δηλαδή είχαμε και αυτά τα θέματα. Οπότε δεν τσέκαρα καμία απόδοση τίποτα γιατί λέω δεν θα κάτσω να ασχοληθώ καν.
1: Το μόνο σίγουρο. Κάτσε να δω λίγο, δεν έχει κάποιο μηνύματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι αποδόσεις είναι πλασματικές. Και το άλλο σίγουρο.
4: Και ποιος το λέει ότι θα το έπαιζες και δεν θα στο κλείδω, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Ή δεν θα στο έκανε άσο.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, οκ, okay, καλά τα λέμε έτσι. Α, μας έδινε 13, μας έδινε. Ναι, αλλά το έπαιξες για να δεις ότι όντως τα πήρες στα 13. Δώσει. Γιατί άλλο είναι το. Μας έδινε 30. Ναι, οκ, okay, παίξ' το. Στο πήρε το στοίχημα, στο πλήρωσε.
1: Ναι, γιατί σε φαίνεται.
4: Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι και αυτό γιατί μπορεί στο τέλος να σου πει. Το έκανα μονάδα, γιατί το ένα και το άλλο. Για τους λόγους παράγραφο 4-2, ξέρω εγώ. 4-3, δεν
1: ναι,
4: ξέρω
1: ναι, ναι,
4: και παράγραφο.
1: Έχει συμβεί και εμένα αυτό. Βέβαια, τον Ηρακλή. Και ο καθένας στην ομάδα του δεν την παίζει στοίχημα.
4: Μια φορά είχα παίξει στοίχημα τον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς παίζαμε. Και θυμάμαι που το βλέπουμε τον αγώνα.
1: Γενικά δεν πρέπει να παίζει στοίχημα, αλλά ειδικά τον Ηρακλή.
4: Είχα ένα ευρώ free bet και είχα βάλει.
1: Καταξοδεύτηκαν.
4: Καταξοδεύτηκα, περίμενε. Και είχα βάλει πρώτο ημίχρονο στο μπάσκετ να βγει να κερδίζει ο Ηρακλής και δεύτερο ημίχρονο ισοπαλία. Αλλά το είχα παίξει γιατί δεν θυμάμαι κάτι. Κάτι είχε γίνει τότε. Και λέω εντάξει, okay, θα το βάλω εδώ, δεν ξέρω τι έπαιξε και τέτοια. Και βγαίνει μετά ισοπαλία και μετά μπαίνω στη σχηματική και βλέπω ότι είχα κερδίσει. Δεν θυμάμαι πόσο είχε δώσει. Αλλά έδινε φάση πολλά λεφτά.
1: Ναι, και εγώ έτσι το.
4: 30-40 ευρώ με το 1 ευρώ free bet, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και εγώ είχα κερδίσει ένα τέτοιο ποσό στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία, Αργεντινή, Αργεντινή, Γαλλία, τι ήταν τέλος πάντων. Εκεί πέρα. Τα είχα παίξει όλα. Και βέβαια είχα πατήσει νικητή Γαλλία στα πέναλτι. Αλλά όταν πήγε στα πέναλτι το έκανα cash out. Με πολύ καλό τέτοιο. Λοιπόν, λέει ο Νίο. Μακάρι νίκη η Ηρακλή. Αλλά και το χ καλό είναι. Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Παιδιά, αυτή η χρονιά είναι τελείως δοκιμαστική. Του χρόνου θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
4: Κοίτα, τώρα για την Κυριακή, εγώ όντως πιστεύω ότι μπορεί να κάνουμε κάτι. Μετά το τελευταίο μάτς του αντιπάλου μας, πιστεύω ότι όντως... Εντάξει, αν είμαστε λίγο τυχεροί και μας κάτσουν τα πράγματα όπως θέλουμε να μας κάτσουν...
1: Για μια φορά στη ζωή μας.
4: Για μια φορά στη ζωή μας. Βασικά ο Ηρακλής να είναι τυχερός. Εμείς στη ζωή μας ας μην είμαστε.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Και... Αλλά... Αν πάει ο Ηρακλής καλά, πηγαίνουμε κι εμείς καλά.
4: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν πάει καλά ο Ηρακλής, πάμε κι εμείς καλά στη ζωή μας.
1: Δεν αυτό. Έχουμε μούτρα, δεν έχουμε νεύρα. Είμαστε μια χαρά, τρελαλό, χαρούμενοι.
4: Όχι, εγώ το παρατηρώ ότι όταν πάει ο Ηρακλής καλά, πάμε κι εμείς καλά σαν πορεία. Άσχετα που μπορεί να γκρινιάζουμε για το. Οτιδήποτε, η μπύρα μου είναι ζεστή και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να σας καληνυχτήσω, παιδάκια μου, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τον Μεταφράσει 24. Και τον Τζίγκο. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν αυτή την Κυριακή. Και τι άλλο να σας πω. Α, πρώτο Ηρακλής λέει και μετά τον Κουμενικά. Εννοείται. Πάντα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Να προσέχετε. Φιλιά.

δεχτούμε. Let's go.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Είσαι ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες. Να σοφρονήσει, θα